Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, και στα άστρα βέβαια, όπως συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να λέμε, έχει ταξιδέψει ήδη από το Φλεβάρι του 2025 ο Εμμανουήλ Σπυρλιδάκης, Μανώλης Λιδάκης όπως τον ξέρουμε πια, καθώς για λόγους εφωνίας παραλήφθηκε το πρώτο Σπυρ για να γίνει έτσι πιο εύκολο το ονοματεπώνυμο στο τραγούδι, στην δημοσιότητα, στην επικοινωνία με το κοινό. Ο Λιδάκης λοιπόν είναι ο τραγουδιστής, ο ερμηνευτής του οποίου θα ακούσουμε σπουδαία τραγούδια στην σημερινή πρώτη εκπομπή για αυτόν, μένοντας περισσότερο στα πρώτα χρόνια και το δρόμο προς την αναγνώριση όσον αφορά την εξιστόρηση της ζωής του, αλλά ακούγοντας όμως μια σειρά από επιλογή βέβαια πάντα τραγούδια που σφράγισαν αυτόν τον δρόμο προς την αναγνώριση και την καταξίωση. Από τους πρώτους του δίσκους, όχι τους πρώτους πρώτους, εκείνους που έκανε με Κατσαρό και με Μπουγά, αλλά από ο Πρώτο Βράδυ στην Αθήνα, Ούτε που ρώτησα, ο Τέσσερις κύκλοι τραγουδιών, μέχρι εκεί νομίζω θα φτάσουμε, χωρίς φυσικά

δίσκο πολυσυλλεκτικό του Νικολόπουλου. Γίνεται η αιτία να δεθούν με πολύ στενή φιλία όλοι δάξει τον Νικολόπουλο, αλλά βέβαια του δίνει επίσης και την ερμηνεία αυτή με το δικό του μοναδικό τρόπο και το τραγούδι γίνεται μια διαχρονική κλασική λαϊκή επιτυχία.

Ήταν 1960, Φλεβάρης, 28 του μήνα, όταν γεννήθηκε ο Μανώλης Λιδάκης, που έφυγε 26 Φεβρουαρίου του 2025, δύο μέρες πριν συμπληρώσει τα 65 του χρόνια. Ο Μανώλης Λιδάκης, γεννημένος στο Ηράκλειο, από εκεί κοντά, με καταγωγή από, όπως λένε, από το χωριό Πλατανιές Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. Τρία αδέρφια συνολικά, ο Γιάννης, ο Μανώλης και μία αδερφή η Χαρά στο σπίτι. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον

ο Λιδάκης δείχνει από πάρα πολύ μικρός την τάση του και την αγάπη προς τη μουσική. Από 9 χρονών ξεκινά μουσικές σπουδές στο ΟΔΙΟ, μαθαίνει θεωρία της μουσικής, κάνει κιθάρα, πνευστά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον παίρνουν οι φιλαρμονικές και παίζει εφώνιο. Μέσα στα πνευστά είναι αυτό, δεν είναι τρομπέτα ούτε σαξόφωνο, κάτι μεταξύ των δύο. Μαθαίνει και τρομπέτα βέβαια. Εκτός από το εφώνιο με τον οποίο τον παίρνουν στην φιλαρμονική, είναι ο πιο μικρούλης τότε. Είναι το παιδί θαύμα, όπως και παιδί θαύμα ήταν και στο σχολείο, όπως μας γράφει σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα ο Άγγελος Φακιανάκης στην Athens Voice. Φλεβάρι του 26, ένα χρόνο μετά γίνεται αυτό το αφιέρωμα. Και εκεί γράφει ο Άγγελος ότι ήταν και ένας εξαιρετικός μαθητής. Κάποια φορά μάλιστα είχε μείνει με πυρετό 38 στο σπίτι και πήγε πανικόβλητος ο δάσκαλος να τον γυρέψει να τον έχει στην τάξη, γιατί είπε στη μάνα του: «Δεν γίνεται να μην έρθει στο σχολείο, κύριε Ελένη Μανώλης. Έχω επιθεωρητή σήμερα. Πώς θα παρουσιάσω στην τάξη χωρίς αυτόν? Ποιος άλλος μπορεί να με βγάλει ασπροπρόσωπο?» Και έτσι και έγινε. Είπε τα καλύτερα ο επιθεωρητής για τον Μανολάκη και βγήκε ασπροπρόσωπος ο καθηγητής, ο δάσκαλος ο Παπαδάκης, και επέστρεψε απείρετος, θυμάται η χαρά η αδελφή του, ο Μανώλης, ο οποίος συνεχίζει μια πορεία μέσα στη μουσική, παίζει διάφορα μουσικά όργανα όπως είπαμε, αλλά αρχίζει, κάνει και ένα γκρουπάκι με κάτι φίλους, αρχίζουν και παίζουν, κάνουν τα πρώτα μεροκάματα σε ταβέρνες. Ο Γιάννης ο μεγάλος, το αδερφός, έχει γίνει πολύ καλός μπουζουκτσής. Στη θητεία που κάνει στις Σέρες τον φωνάζει στα Βόρεια τον Μανώλη και αρχίζουν και παίζουν μαζί. Έπειτα επιστρέφουν στο Ηράκλειο και συνεχίζουν να δουλεύουν παρέα. Κάποια στιγμή, για να μην μακρηγορώ, σε ένα βράδυ που τραγουδά αντικαθιστώντας τον τραγουδιστή που έλειπε, βρίσκεται στο κοινό η Λίτσα Διαμάντη, τον αναγνωρίζει ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, τον καλεί στο τραπέζι και του προτείνει αμέσως, λέει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, θα σε πάρει ο Γιώργος Κατσαρός και θα πας στον Να η Ευκαιρία. Και πράγματι του δίνεται η ευκαιρία, βγαίνει με άριστα από την Διαγωνιστική Επιτροπή που ήταν ο Κατσαρός, η Σασαντάρη, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Γρηγός Γρηγορίου και η Ροζίτα Σόκου. Τους είχε τραγουδήσει το «Σε ψηλό βουνό», ένα ριζίτικο βέβαια, και τους κατέπληξε με αυτό, βραβεύτηκε με άριστα. Και από εκεί και μετά αρχίζει μια δισκογραφική καριέρα. Πρώτο τραγούδι από τον Γιώργο Κατσαρό μετά από «Σένανε». Αμήχανη πορεία μέχρι τα 1990 σχεδόν. Δουλεύει και στο ρεπορτάζ του Μαρκόπουλου, τραγουδά δηλαδή εκεί. Τραγουδά σε δίσκο του Τάκη Μπουγά. Δεν είναι ευχαριστημένος. Κάνει μια συμμετοχή. Νομίζω εκείνο είναι η απαρχή που δείχνει τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει ο Μανώλης Λιδάκης. Κάνει μια συμμετοχή με δύο τραγούδια στο πρώτο βράδυ στην Αθήνα του Νίκου Ξηδάκη. Ακούμε το «Τραβώ καπνό, φυσό καπνό».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η βόλτα στην τροχιά σας αυτήν την ώρα από το 958. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών, τα λόγια που είναι παρμένα όμως από πηγές στην σημερινή εκπομπή. Και να αναφέρω τις πηγές, μια και ανέφερα πριν τον Άγγελο Σφακιανάκη που έχει γράψει το άρθρο στο Φλεβάρι του 26 στο Athens Voice. Πληροφορίες γενικότερα πήρα και από το 8ο, από τον φίλο μου Θανάση Γιώγλου, που είχε ένα κείμενο για το πρώτο του τραγούδι, συγγενικά δηλαδή στοιχεία με αυτά που βρίσκεις και στο Wikipedia. Επίσης πληροφορίες πολύ σημαντικές για την δισκογραφία και αναλυτικές υπάρχουν στο site Friends Show for Music. Και εκεί μπορείτε να βρείτε και βέβαια μια αναλυτική καταγραφή των δίσκων του Μανώλη Λιδάκη. Τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε στο 2313, τα παρέλειψα αυτά, να τα δώσω τώρα. 2313-338-456, αποστολή μηνυμάτων στο 54160, 958 ένα κενό και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στον αριθμό που προανέφερα. Και υπάρχει βέβαια και το Viber. Πάλι δεν βρίσκουμε το χαρτί εδώ, να πούμε το νούμερο απ' έξω, δεν το θυμόμαστε παιδιά. Θα σας το πω αργότερα άλλη φορά. Πάμε να μείνουμε λίγο ακόμα, να σταθούμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα πρώτα βήματα του Λιδάκη μέχρι που να βρει τις πατημασιές του, να βρει το που πάει. Και αυτό συμβαίνει στα 1988 όταν αλλάζει εταιρεία. Διότι όλη αυτή η αμηχανία, η δισκογραφική και η... δεν μπορείς να το πεις ότι ήταν αποτυχία, αλλά ούτε και είχε κάτι το ιδιαίτερο. Από τον ίδιο χαρακτηρίστηκε μετά ως 8 χαμένα χρόνια. Φεύγει λοιπόν από τη Μήνος, πάει στην υπογράφηση Sony Music και από εκεί αρχίζουν οι μεγάλες επιτυχίες, διότι βρίσκεται και σε χέρια πολύ έμπειρων και καλών παραγωγών. Ο παλιός παραγωγός, ο βετεράνος θα λέγαμε, ο Γιώργος Μακράκης είναι ο ένας. Ο Κώστας Χατζηδουλής επίσης, που έχει και μια ετικέτα με τον τίτλο Ρακοσυλλέκτης, θα πούμε πιο πολλά σε λίγο γι' αυτό. Αρχίζουν και νοιάζονται, φροντίζουν. Ο Μακράκης στην αρχή δεν είχε νοιαστεί, στον πρώτο δίσκο δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τότε με τον Κατσαρό, αλλά μετά όμως επανήλθε. Και βγαίνει ένας δίσκος σταθμός. Ο δίσκος αυτός είναι το «Ούτε που ρώτησα».

Ένας δίσκος λοιπόν που σημειώνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει ένα σε σέπια, σε ασπρόμαυρο, περίπου εξώφυλλο, το εξώφυλλο ασπρόμαυρο και μέσα το ένθετο είναι σε ένα χρώμα έτσι λίγο αυτό που λέμε καφετή της σέπιας, πολύ επιτυχημένος, καταρχήν δηλαδή αισθητικά, γιατί τότε υπήρχαν τα CD ακόμα, κυκλοφορούσαν δηλαδή σε χειροπιαστή συσκευασία τα τραγούδια, και με ένα εξαιρετικό team όπου το δουλεύουν μια εξαιρετική ομάδα που φτιάχνει, που του δίνουν τραγούδια. Οι καλύτεροι δημιουργοί συνδράμουν για να βγει αυτός ο δίσκος με παλιό και με καινούριο ρεπερτόριο με εξαιρετική ισορροπία. Δουλεύουν εκεί εκπληκτικά στην επιλογή και ο Μακράκης αλλά και η βοηθή παραγωγής που είναι Κωστής Χατζηδουλής και Σταμάτης Κραουνάκης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Γιάννη Σπανού. Από τα 13 συνολικά τραγούδια που υπάρχουν μέσα στο Ούτε που ρώτησα, στο πέρασμα του χρόνου πρέπει να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι τουλάχιστον τα 10 έγιναν επιτυχίες. Τραγουδήθηκαν, αγαπήθηκαν. Ειδικότερα βέβαια όπως τραγούδια όπως το τελευταίο ποτηράκι, ένα τσατσά του Χιώτη. Πα, πα, παρά, του, ρου, ρου, ρου, ρου. Πα,

Η Γριά η Μάγισσα με τραγούδι που φτιάχνει η Δήμητρα Γαλάνη πάνω στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αυτά που ήδη ακούσαμε, το τελευταίο ποτηράκι τότε που ρώτησα. Το λαϊκό βαλσάκι, το πυριώτικο μπολερό με Χρήστο Νικολόπουλο να μελοποιεί Κώστα Βύρβο. Η Βαλαμπίλα που είναι ο Κραουνάκης εδώ που δίνει τραγούδι. Είναι το αρκετά ακόμη, σας είπα αυτά που ήδη ακούγονται εξαιρετικά, το λαϊκό βαλσάκι ας πούμε που κάνει η Αρλέτα με τον Βαγγέλη Γεωργίου, το λέει επίσης εξαιρετικά ο Λιδάκης. Έχει και δύο κομμάτια ακόμη που αξίζει τον κόπο να σας μεταδώσω και ύστερα να πάμε στο καράβι απόψε το φιλί. Νομίζω θα ακούσουμε τον Τάκη Μπίνι εδώ να μελοποιεί Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και τον Μανώλη Λιδάκη να τραγουδά στη φυλακή με κλείσανε. Τον συνοδεύει και ο Μιχάλης Δημητριάδης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες μεγάλων ερμηνευτών λοιπόν από το ελληνικό τραγούδι στην σημερινή εκπομπή, στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές από την εκπομπή «Η Βόλτα», τελευταίο μέρος της σημερινής πρώτης εκπομπής για τον Μανώλη Λιδάκη. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με τον δίσκο λοιπόν ούτε που ρώτησα, αλλά και με τον επόμενο που ακολουθεί το ίδιο σενάριο και άποψη επιτυχίας, το «Καράβι απόψε το φιλί», κάνοντας ενδιάμεσα και το «Δε μετανιώνω» του Ανδρέα Μικρούτσικου με τη Σοφία Βόσου, κάνοντας και το τραγούδι που ακούσαμε αρχή της εκπομπής, το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου 2000, κερδίζει πραγματικά όχι την αναγνώριση, κερδίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι ο Λιδάκης το νέο μεγάλο λαϊκό, θα λέγαμε, είδωλο, όνομα, το πιο ερωτεύσιμο πρόσωπο και φωνή του πρώτου μισού της δεκαετίας του 90, κάπως έτσι, για πολλούς ο πιο αισθαντικός τραγουδιστής της γενιάς αυτής. Εγώ θα έλεγα ο πιο χαρισματικός από μια πλειάδα τραγουδιστών, πολύ ωραίων τραγουδιστών και γυναικείων φωνών και ανδρικών που βγήκαν εκείνη τη δεκαετία, από τα τέλη του 80 και μέσα στο 1990. Ο Μανώλης Λιδάκης είχε βέβαια κάποιες προσωπικές ιδιαιτερότητες και ανασφάλειες που τον τυράννησαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Φρόντισε να προστατεύσει ιδιαίτερα την προσωπική του ζωή, να την κάνει αθέατη, γι' αυτό και όταν ο ίδιος την προστατεύει έτσι, δεν σου δίνεται εσένα που σχολιάζεις κανένα δικαίωμα για να παρέμβεις περισσότερο, και όποιοι το κάνουν αυτό κάνουν δημοσιογραφία κλειδαρότρυπας και τα γκόσιπ εμένα καθόλου δεν μου αρέσουν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εμείς θα μείνουμε στα καλλιτεχνικά του, με κάποια λόγια έτσι λίγο για το χαρακτήρα και για τη συμπεριφορά που είναι κατανοητά από όλους μας χωρίς να ψάξεις να βρεις λεπτομέρειες και περιστατικά. Είναι ολοφάνερο δηλαδή ότι είναι εσωστρεφής, ότι είναι λιγομίλητος, δεν δίνει συνεντεύξεις, είναι ευαίσθητος πολύ, τα σπάει εύκολα πέρα από τις εταιρείες ακόμα και σε συνεργασίες. Έχει μεγάλα κενά στην διαδρομή του την καλλιτεχνική που αποσύρεται, απομακρύνεται και ύστερα επανέρχεται. Όλα αυτά έτσι για να θυμηθούμε, παρόλα αυτά μια μεγάλη δισκογραφική παραγωγή μέχρι και τα 2020. Υπάρχουν και ακυκλοφόρητα τραγούδια που υπήρχαν στα σκαριά τον καιρό που έχασε τη ζωή του, που έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 χρόνο, Φεβρουάριο του 2025. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε ίσως και σε, όχι ίσως, σίγουρα και σε επόμενη εκπομπή. Καλό είναι πέρα από τις κουβέντες μας να θυμόμαστε και μερικά από τα λαϊκά τραγούδια, τα υπέροχα που μας άφησε. Στον δεύτερο δίσκο λοιπόν που δουλεύει η ίδια ομάδα, το «Καράβι απόψε το φιλί», εκμεταλλεύονται έναν ανεκτίμητο θησαυρό που έχει ο ρακοσυλλέκτης Κώστας Χατζηδουλής. Ενεργοποιούν μάλιστα και το label Portrait στη Sony. Η CBS διεθνώς γίνεται Sony και εκεί βγαίνουν από τα συρτάρια του Χατζηδουλή ξεχασμένοι και αφανέρωτοι θησαυροί, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Σφακιανάκης. Ενορχιστρώσεις κάνει ο Θήμιος Παπαδόπουλος και κυκλοφορεί το 1992 αυτός ο δίσκος. Πρώτο τραγούδι στον Μπαρμπαγιάννη και εκεί μέσα Κώστας Ερνάνης, Τάκης Μπίνης δημιουργεί, και εκεί μέσα υπάρχει και ο στίχος που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το δίσκο.

Στον Μπαρμπαγιάννη λοιπόν, με τον Μανώλη Λιδάκη εδώ να τραγουδά, και αν αναρωτιέστε, στο τραγούδι αυτό συμμετέχει και η Άλκη Θησαρώνη, αυτή που ακούστηκε η γυναικεία φωνή. Εδώ λοιπόν η επιτυχία επαναλαμβάνεται και θα έλεγα γίνεται τεράστια πραγματικά. Βγάζει από το μανίκι άσους ο Χατζηδουλής, για να το πούμε έτσι στην πολύ λαϊκή γλώσσα, βρίσκει τραγούδια εξαιρετικά παλαιά, τα οποία μπλέκουν με καινούργια σε μια αρμονική δοσολογία. Μάλιστα παρουσιάζονται και ανέκδοτα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλοί αμφισβητούν τους στίχους για από το Μάτια Παλάτια, για το αν θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, είναι αρκετά ποιητικός και λόγιος εδώ ο στίχος, και λένε, ας πούμε, ότι δεν έγραφε έτσι ο Τσιτσάνης. Ο Γιώργος Τσάμπρας βεβαιώνει ότι άκουσε τον ίδιο τον Τσιτσάνη να τραγουδάει το Μάτια Παλάτια. Επίσης όμως εδώ υπάρχει το Μωρό, θα τα ακούσουμε γι' αυτό, το οποίο γίνεται ένα εξαιρετικό σουξέ. Όλα τα χορευτικά γλέντια με αυτό ξεκινάνε, Τσιτσάνης και αυτό. Είναι πραγματικά η εποχή του Μανώλη Λιδάκη.

Και από τα μάτια παλάτια στο μωρό μου το τραγούδι που έστειλε τον δίσκο αυτόν, έστειλε τον Λιδάκη να ακούγεται μέχρι θα έλεγα και στο τελευταίο Ελληνάδικο.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πρώτης εκπομπής, της αφιερωμένης στον Μανώλη Λιδάκη. Έλεγα να φτάσουμε μέχρι τους 4 κύκλους τραγουδιών, αλλά έχουμε αφήσει και εκκρεμότητες από τραγούδια από το Καράβι Απόψε το Φιλί και κάποια ακόμη. Σε επόμενη εκπομπή λοιπόν θα πάνε όλα αυτά. Στους 4 κύκλους τραγουδιών, όπου βγαίνει ένα διπλός τότε δίσκος με εξαιρετική φιλοτέχνηση και αυτός, με ένα πάρα πολύ ωραίο ένθετο. Υπάρχουν πραγματικά 4 κύκλοι, νύχτες στη Φρεατίδα, τα φτερά του έρωτα, το όλοι μου λένε τι να κάνω, τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντας ένα από όλα αυτά. Ένα τραγούδι της Βάσου Σαλαγιάννη που νομίζω είναι από τα ωραιότερα που έχει πει ο Λιδάκης και τον εκφράζει κιόλας κατά κάποιο τρόπο και εκφράζει και τη σχέση μας, καθώς τον ψάχνουμε αλλά δεν τον βρίσκουμε πια πουθενά. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης, την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Δεν είσαι πουθενά, στίχη μουσική Βάσου Σαλαγιάννη, ερμηνεία Μανώλης Λιδάκης.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

δημοσίου δίσκους τότε το 1976, όπως και χθες θα ακούμε όλα από την αρχή μέχρι και το τέλος του Isn't She Lovely, πλέον από τα πιο γνωστά τραγούδια του δίσκου. Ούτως ή άλλως είχε κυκλοφορήσει τότε και ως single ένα από τα 5 πολύ πολύ επιτυχημένα singles που είχε βγάλει ο δίσκος αυτός, επαναλαμβάνω, πιο επιτυχημένος και καλλιτεχνικά και εμπορικά στην καριέρα του Stevie Wonder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Isn't She Lovely και Joy Inside My Tears, τα δύο πρώτα τραγούδια από το δεύτερο μισό του Songs in the Key of Life του Stevie Wonder, το οποίο το ακούμε ολόκληρο σήμερα αλλά και χθες εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης. Είχαμε πει ήδη από χθες ότι ο Stevie Wonder πριν από τον δίσκο αυτό, περίπου δύο χρόνια πριν από τον δίσκο αυτό, υπογράφει ένα τεράστιο συμβόλαιο με την Motown, το οποίο πέρα από τις πολύ, πολύ παχές απολαβές του δίνει και 100% έλεγχο, απόλυτο έλεγχο όσον αφορά τον καλλιτεχνικό προς παραγωγή προϊόν. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν και αλλάζουν λίγο και τα θέματα του Stevie Wonder στα τραγούδια του. Το είχαμε πει και από χθες ότι αρχίζει και καταπιάνεται πολύ περισσότερο με κοινωνικά θέματα, με φιλετικά θέματα, με πολιτικά θέματα, αν και τα τραγούδια αυτά τα πιο κοινωνικά στο Songs in the Key of Life είναι τα μοναδικά τα οποία δεν τα υπογράφει μόνος του. Ακούμε για παράδειγμα το Black Man στη συνέχεια, τραγούδι το οποίο το έχει γράψει μαζί με τον Gary Bird.

Αυτά τα τρία τραγούδια λοιπόν αποτελούν την πρώτη πλευρά του δεύτερου βινιλίου του Songs The Key of Life. Μόλις τρία τραγούδια, βέβαια το μικρότερο ήταν 6 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Και μετά το Black Man ξεκινάει για την τέταρτη και τελευταία πλευρά ένα πολύ πολύ μικρότερο σε διάρκεια τραγούδι σε τρεις ωστόσο γλώσσες. Το γράφει ο Stevie Wonder, ένα βέβαια μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της ισότητας όλων των φυλών στη γη Ζουλού, ισπανικά και αγγλικά.

τώρα με το που κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός και με πολύ στοχευμένες ενέργειες και από την εταιρεία και από τον Stevie Wonder, που για παράδειγμα καλούν όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για την παραγωγή του δίσκου αλλά και πολλούς δημοσιογράφους σε ένα συγκεκριμένο σημείο για ένα πάρτι ακρόασης πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος. Με το που κυκλοφορεί λοιπόν γίνεται τεράστια επιτυχία και στον μουσικό τύπο της εποχής, βέβαια και εμπορική όπως είπαμε λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, με το που κυκλοφορεί ο δίσκος, ο Stevie Wonder αναχωρεί για την Νιγηρία για να σκαλίσει τις μουσικές του ρίζες, όπως είχε πει και ο ίδιος, και όλο αυτό συμπίπτει και με την επιστροφή του στα βραβεία Grammy. Είχαμε πει ότι οι δύο προηγούμενοι του δίσκοι είχαν κερδίσει βραβείο Grammy καλύτερου δίσκου της χρονιάς το 1976, τη στιγμή που πέρασαν δύο χρόνια χωρίς να βγάλει δίσκο, δεν ήταν υποψήφιος στα βραβεία. Το 1977, όταν ήρθε η ώρα για να βραβευτεί ξανά, ο ίδιος βρισκόταν στην Νιγηρία και τότε οι δορυφορικές τηλεοπτικές συνδέσεις δεν βρισκόταν βέβαια και στην καλύτερη τους περίοδο τεχνολογικά, και υπάρχει έτσι μια αρκετά αστεία ιστορία, αν μπορείτε να την βρείτε, με τον Stevie Wonder να βρίσκεται με κάμερα, με τηλεφωνική σύνδεση με την απονομή των βραβείων Grammy και με ένα τηλέφωνο στο αυτή να μην μπορούν να τον ακούσουν, να μην μπορεί να τους ακούσει, και να είναι μια παγωμένη εικόνα λόγω της κακής ποιότητας του σήματος όλη τη διάρκεια που έπρεπε να το απομνημηθεί το βραβείο, και άλλα διάφορα ευτράπελα εκείνη την νύχτα. Γίνεται ωστόσο ο τρίτος καλλιτέχνης στην ιστορία και ο πρώτος Αμερικανός που κερδίζει σερί 3 βραβεία Grammy για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με 3 σερί δίσκους. Το Songs in the Key of Life καρφώνεται στο νούμερο 1 στην Αμερική και μένει εκεί για 13 συνεχόμενες εβδομάδες. Φτάνει στο νούμερο 2 στην Αγγλία και γίνεται ο δεύτερος πιο επιτυχημένος δίσκος εμπορικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για την χρονιά του 1977, και θα ήταν σίγουρα πρώτος αν δεν είχε κυκλοφορήσει το Rumours των Fleetwood Mac, που βέβαια είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους όλων των εποχών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό ήταν και το As, ένα ακόμα από τα singles, ένα ακόμα από τα τραγούδια του Songs in the Key of Life, μάλιστα με τον Herbie Hancock εδώ στα πλήκτρα. Είπαμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του δίσκου το παίζει μόνος του. Ο Stevie Wonder, ωστόσο, έχει ανθρώπους που βοήθησαν και μάλιστα μερικούς έτσι πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, όπως το Herbie Hancock στο κομμάτι που ακούσαμε ή όπως τον George Benson στην κιθάρα για το Another Star, με το οποίο θα κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου. Αν θυμάστε, είχαμε πει χθες ότι είχε πρωτοκυκλοφορήσει σε δύο μορφές, η μία απλή διπλή μορφή του δίσκου με τα τραγούδια του αρχικού track listing και μία διευρυμένη διπλή εκδοχή του δίσκου με το bonus EP Something Extra, από το οποίο τα δύο πρώτα τραγούδια έμπαιναν στο πρώτο βινήλιο, τα δύο δεύτερα τραγούδια έμπαιναν στο δεύτερο βινήλιο. Εμείς για σήμερα, προς το παρόν τουλάχιστον, μένουμε στο αρχικό track list του δίσκου και κλείνουμε την ακρόαση με το Another Star.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το song in the Key of Life, ο ιστορικός διπλός δίσκος του Stevie Wonder, η μεγαλύτερη του καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Τον ακούσαμε σε δύο εκπομπές βέβαια, καθώς ήταν διπλός. Τώρα για τα 50 χρόνια της κυκλοφορίας του από τον Οκτώβριο του 2026 και έπειτα, ανακοίνωσε μια μεγάλη περιοδία ο Stevie Wonder στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου θα παίζει σε κάθε live ολόκληρο τον δίσκο. Και μάλιστα με την ανακοίνωση της περιοδίας κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και ένα EP από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, μια έκπληξη, το Songs in the Key of Life, the EP, με 4 τραγούδια τα οποία είχαν ηχογραφηθεί για τον δίσκο και εν τέλει δεν είχαν μπει και δεν είχαν κυκλοφορήσει και ποτέ. Μάλιστα, κάποιες πολύ σπάνιες φορές κάποια από αυτά τα είχε παίξει σε ζωντανές του εμφανίσεις ο Stevie Wonder, όπως είναι και το I Can See the Sun in Late December, με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ-ΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες εκπομπές για ακρόαση ή για επανακρόαση. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα ανοίξαμε το Jukebox με την μπάντα της Φλόρινας και έναν οργανικό σκοπό, ο οποίος βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο «Μπάντα της Φλόρινας και Φλόρος Φλωρίδης», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1996, πριν 40 ολόκληρα χρόνια από την Άνω Κάτω Records. Η μπάντα της Φλόρινας δημιουργήθηκε το 1960 από τον Τάκη Βαλκάνη, και τα αδέρφια Βαλκάνη συνεχίσουν την παράδοση των χάλκινων πνευστών με εκατοντάδες συναυλίες και εμφανίσεις στο ενεργητικό της. Η μπάντα της Φλόρινας κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ το 1996, πριν 30 χρόνια ήταν αυτό, και αυτό το άλμπουμ ηχογραφείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο Πολύτροπων στην Καλαμαριά. Το Πολύτροπων είναι το στούντιο ηχογραφήσεων που δημιούργησε ο Γιώργος Καζαντζής το 1994. Είναι ένα στούντιο που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα και πάρα πολλές δουλειές ηχογραφούνται εκεί. Από το Πολύτροπον έχουν περάσει εκατοντάδες μουσικοί από όλο το φάσμα της ελληνικής δισκογραφίας. Πολλά άλμπουμ έχουν ηχογραφηθεί είτε εξ ολοκλήρου στο στούντιο αυτό, είτε μόνο σε κάποια μέρη του, σε κάποια κομμάτια του. Αρκετά άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί σε άλλα στούντιο έχει γίνει τελική μίξη των κομματιών στο Πολύτροπον. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά υπάρχουν και πολλές παραγωγές που γίνονται από το Πολύτροπο. Και εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα μια σειρά εκπομπών στις οποίες θα αναφερθούμε στα άλμπουμ αυτά που ηχογραφήθηκαν και ηχογραφούνται στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, το οποίο έχει περάσει τώρα στον Θάνο Καζαντζή, ο οποίος το διαχειρίζεται. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας χρονολογικά τα άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν σε αυτό και προχωρώντας θα φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Το 1996 κυκλοφορούν αρκετά άλμπουμ που ηχογραφούνται στο Πολύτροπον. Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας της Φλόρινας είναι ένα από αυτά, από το οποίο ακούσαμε ένα απόσπασμα. Το πρώτο άλμπουμ των Διοτήμα είναι ένα άλλο. Η Διοτήμα είναι ένα σύνολο που δημιουργείται στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αποτελείται από τους κρουστούς Κώστα Χανή και Λευτέρη Κουρδάκη, όπως και τον Κώστα Παπαποστόλου. Οι Διοτήμα ηχογραφούν στο στούντιο Πολύτροπον τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο το όνομά τους. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Άνω Κάτω Records και εμείς θα ακούσουμε τους Διοτήμα στο οργανικό κομμάτι που έχει τον τίτλο «Έρος».

Ακούμε δίσκους που έχουν ηχογραφηθεί στο στούντιο Πολύτροπων στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε στους δίσκους αυτούς χρονολογικά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που δημιουργήθηκε το στούντιο. Να αναφέρω ότι η πρώτη ηχογράφηση που έγινε στο Πολύτροπων είναι κάποια κομμάτια σε μουσική του Λόρκα. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα εκτός των άλλων έγραφε και μουσική και τα κομμάτια αυτά που ηχογραφήθηκαν στο Πολύτροπο ενορχίστρωσε και έκανε την παραγωγή του ο Ηρακλής Καζάκης και είναι μια δουλειά αυτή που μπορεί να μην κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Έχει καταγραφεί όμως ως η πρώτη ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο Πολύτροπων το 1994. Από τους πρώτους ηχολήπτες που δούλεψαν στο Πολύτροπο ήταν ο Κώστας Κόντος και είναι ο Κώστας Κόντος. Δικές του είναι κάποιες από τις ηχογραφήσεις που ακούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Και θα πάμε τώρα στην Αλκιονίδα Μέρα, τον δίσκο της Βούλα Σαβίδη που ηχογραφείται στο Πολύτροπο για κυκλοφορεί το 1996, έχοντας κάνει ήδη τα Πέριξ, τον εμβληματικό δίσκο με τον Μάνο Χατζηδάκη και κουβαλώντας όλο αυτό το φορτίο από τον πολύ σημαντικό αυτόν συνθέτη, η Βούλα Σαβίδη επανέρχεται την δεκαετία του 90 με την δική της προσωπική δισκογραφία. Η Αλκιονίδα Μέρα είναι ένας πραγματικά πολύ καλός δίσκος. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από αυτόν, ξεκινώντας με το Παζάρι του Έρωτα σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή.

Ακούμε κομμάτια από την Αλκιονίδα Μέρα, τον δίσκο ο οποίος ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων στην Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί το 1996. Αξίζει να αναφέρω και την ομάδα των μουσικών που ηχογραφούν τα τραγούδια και βρίσκονται στο στούντιο εκείνο το διάστημα. Στο κανονάκι ακούμε τον και στο ακορντεόν κυρίως, τον Κώστα Βόμβολο, ο Δημήτρης Μιστακίδης παίζει μπαγλαμά και τζουρά, ο Κώστας Θεοδόρου είναι στο μπάσο, ο Δημήτρης Ψαράς στο μπουζούκι και στο λαούτο, ο Τάσος Μυθυλής στο τσέλο, ο Λευτέρης Αγκουριδάκης στα κρουστά, ο Πάμπης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, ο Γιώργος Κοκκινάκης στο πιάνο, ο Κυριάκος Κουβέντα στο βιολί. Θα ακούσουμε την Βούλα Σαββίδη τώρα στο «Να έρχεσαι».

Ακούσαμε δύο τραγούδια στη σειρά σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου. Το «Απόψε άργησα» με τον Μανώλη Χατζημανώλη και την Γεωργία Ψωμά στην ερμηνεία. Και λίγο πιο πριν ακούσαμε τον «Άρχεσαι» με τη Βούλα Σαββίδη στο τραγούδι. Το «Απόψε άργησα» βρίσκεται στον δίσκο που ονομάζεται «Τραγούδια για τις μικρές εβδομάδες» και είναι από τους δίσκους που κυκλοφόρησαν το 1996 και ηχογραφήθηκε και αυτός στο στούντιο Πολύτροπων του Γιώργου Καζαντζή. Ο Κώστας Κόντος έχει κάνει την ηχοληψία στο συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και σε αρκετές δουλειές που ηχογραφούνται εκείνη την περίοδο στο Πολύτροπον. Στα τραγούδια για τις μικρές εβδομάδες υπάρχει επίσης μια ομάδα πολύ καλών μουσικών που έπαιξαν σε αυτά και ηχογράφησαν στο στούντιο Πολύτροπον. Κώστας Τσούγκρας, Δημήτρης Γουμπερίτσης, Δημήτρης Μιστακίδης, Παναγιώτης Κουτσούρας, Τάσος Μισηρλής, Κυριάκος Γκουβέντας είναι κάποιοι μόνο από αυτούς τους πολύ καλούς μουσικούς. Στο Πολύτροπον ηχογραφούνται εξ ολοκλήρου αρκετοί δίσκοι εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν όμως και κάποιες δουλειές οι οποίες πηγαίνουν στο Πολύτροπον μόνο για την τελική μίξη. Μια τέτοια δουλειά είναι «Τα κρύσταλλα του νου», που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Ευγένιου Δερμητάσογλου, ο οποίος μοιράζεται ερμηνευτικά τα κομμάτια με την Κατερίνα Σιάπαντα. «Τα κρύσταλλα του νου» ηχογραφούνται σε ένα στούντιο στην Τούμπα από τον Μπάμπη Μητάκη, πηγαίνουν αργότερα στο Πολύτροπον για την τελική μίξη, την οποία κάνει ο Κώστας Κόντος. Το άλμπουμ κυκλοφορεί τον Δεκέμβρη του 1997.

Η ζωή λαθρέα είναι ο δίσκος σε μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, όπου βρίσκονται οι παραβάτες και εμείς ακούσαμε μόλις τους παραβάτες από την φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Η ζωή λαθρέα μπορούμε ίσως να πούμε ότι είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς δίσκους στο έντεχνο ρεπερτόριο που ανθίζει τη δεκαετία του 90. Ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων και κυκλοφορεί το 1997. Ο Μιχάλης Χανιώτης είναι στο μπουζού και έχει κάνει και τις συνθέσεις. Ο Κώστας Θεοδόρου είναι στο κοντραμπάσο και στο νέι, ο Νίκος Ψοφογιώργος στα τύμπανα, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, στο ακορντεόν ο Κώστας Τσούγκρας και στο ούτι και στο μπουζούκι ο Μανώλης Πάπος. Όλοι αυτοί οι πολύ καλοί μουσικοί βρίσκονται στο Πολύτροπον για να ηχογραφήσουν τα τραγούδια που βρίσκονται στην ζωή λαθρέα. Ο Θανάσης Πακοσταντίνου γράφει τους στίχους στους παραβάτες που ακούσαμε μόλις. Ο Παντελής Τσομπάνογλου γράφει τους στίχους στα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου και ερμηνεύει το άδειο βλέμμα.

Η Ελίπας Παλάς συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Καλατσόπουλο και κυκλοφορούν το 1997 άλλον έναν από τους πιο διαχρονικούς και τους πάρα πολύ καλούς δίσκους της δεκαετίας του 90. Το «Για τη συνήθεια του έρωτα» ηχογραφείται μεν στην Αθήνα στο μεγαλύτερο μέρος του. Τα κομμάτια ηχογραφούνται στο στούντιο Poly Sound και στη Σιέρα. Στο Πολύτροπο νόμο στην Καλαμαριά ηχογραφείται το κομμάτι των Χάλκινων Πνευστών και εμείς θα ακούσουμε το «Δάκρυ» με την Ελίπας Παλά στην ερμηνεία, ο Τάσος Δίσκος είναι στο τρομπόνι και ο Γιάννης Φέσκος στην τροπέτα.

Από το στούντιο Πολύτροπων έχουν περάσει πάρα πολύ μουσική για να παίξουν και να ηχογραφήσουν. Έχουν περάσει και η σημαντικότερη μουσική της πόλης μας, κυρίως στην δεκαετία των 90, που τότε άνθιζε και το έντεχνο τραγούδι. Υπήρχε και η λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκης, είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και η ροκ σκηνή της πόλης. Οπότε στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Πολύτροπων καθιερώνεται αμέσως και γίνεται τόπος συνάντησης και δημιουργίας. Αναφερόμαστε σε δίσκους που ηχογραφούνται στο Πολύτροπων και έχουμε φτάσει ήδη στο 1998. Έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια από την δημιουργία του στούντιο και ήδη έχουν ηχογραφηθεί αρκετές και πολύ αξιόλογες δουλειές σε αυτό. Το 1986 ο Κώστας Πρατσινάκης είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο «Ήταν μια στιγμή» και μάλιστα το μόνιμο τραγούδι που είναι μια σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή κερδίσει το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού εκείνης της χρονιάς. Το 1998 ο Κώστας Πρατσινάκης βρίσκεται στο Πολύτροπον του Γιώργου Καζαντζή και ηχογραφεί τον δίσκο «Εδώ θα κατέβω».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υπάρχει μια ομάδα μουσικών της Θεσσαλονίκης κυρίως, οι οποίοι ηχογραφούν σταθερά την δεκαετία του 90 σε διάφορους δίσκους. Μπορούμε να την ονομάσουμε και Dream Team την ομάδα αυτή, αν μπορώ να δανειστώ έναν διεθνή όρο. Ηχογραφούν όλη αυτή η μουσική τότε αρκετούς δίσκους στο Πολύτροπον, στο στούντιο στην Καλαμαριά του Γιώργου Καζαντζή. Μερικοί λοιπόν από αυτούς τους μουσικούς είναι ο Κώστας Τσούγκρας στο ακορντεόν, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, ο Δημήτρης Γουμπερίτσης στο μπάσο, ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα, ο Τάσος Μυθυλής στο τσέλο, ο Δημήτρης Μιστακίδης στο ούτι και στο λαούτο, ο Κώστας Θεοδόρου που αναφέραμε και πριν στα κρουστά και στο νέο, ο Γιώργος Κοκκινάκης στο πιάνο, και όλη αυτή η μουσική που ηχογραφούν σε κάποιους από όλους αυτούς τους δίσκους που αναφερόμαστε σήμερα, ηχογράφησαν και στον δίσκο του Κώστα Πρατσινάκη, ηχογραφούν και στο δίσκο Σε μια χορδή του Γιάννη Τσολακίδη, ο οποίος έχει ηχογραφηθεί στο Πολύτροπον και κυκλοφορεί το 1998, και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο Σε μια χορδή με τη Μαρία Φωτίου στο τραγούδι.

Νομίζω πως χαρακτηριστικό, ένα από τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 90 είναι ότι ακούμε δίσκους με γεμάτες ενορχιστρώσεις, με πολλούς και καλούς μουσικούς να συμμετέχουν στις ηχογραφήσεις. Τότε οι περισσότεροι δίσκοι ηχογραφούνταν σε στούντιο, δεν υπήρχαν ακόμα τα home studios, ούτε ήταν τόσο διαδεδομένη η ψηφιακή, η ήχη και η ηλεκτρονική. Ακούσαμε μερικούς από τους πολύ καλούς μουσικούς που αναφέραμε και λίγο πριν στην Μπέρτα μου ανεμίζω, σε μουσική και στίχους του Σούλη Λιάκου και ερμηνεία από τον Νίκο Γιώγαλα. Την Μπέρτα μου ανεμίζω είναι και ο τίτλος ολόκληρου του πρώτου προσωπικού δίσκου του Σούλη Λιάκου, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας μουσικός. Ηχογραφεί όμως τον δίσκο στο στούντιο Πολύτροπων και κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός το 1999. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος σημερινής εκπομπής, της πρώτης αφιερωματικής εκπομπής με δίσκους που έχουν ηχογραφηθεί στο στούντιο Πολύτροπων, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Θα κάνουμε μια αναφορά στα τραγούδια του χαμένου ποιητή, σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Ο δίσκος κυκλοφορεί το 2001 από την εταιρεία Sirius του Μάνου Χατζηδάκη. Ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων στην Θεσσαλονίκη. Ερμηνευτής είναι ο Παντελής Θεοχαρίδης.

Ακούμε κομμάτια από τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, τον δίσκο που ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων. Πρόκειται για τραγούδια που είχε ακούσει ο Μάνος Χατζηδάκης το 1992. Είχε βαφτίσει τον δίσκο ο Μάνος Χατζηδάκης και είχε δρομολογήσει την παραγωγή του, όμως τελικά ο δίσκος ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του. Θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα κάτι από τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Θα ακούσουμε το ουσιαστικό με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουταλοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

ακολουθούσα εγώ. Μια θάλασσα μικρή σε

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος. Χρόνια σας πολλά. Το 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και έναν αιώνα μετά το Nobel Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Martin Luther King. Το 1893 γεννιέται η Lillian Gish, Αμερικανίδα ηθοποιός που ο τύπος την αποκαλούσε η πρώτη κυρία του Αμερικανικού κινηματογράφου. Την κατατάσσουν 17η ανάμεσα στις 25 μεγαλύτερες στάρ του Hollywood. Το 1924 γεννιέται ο Roger Moore, Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός Εβραίος ως πρωταγωνιστής στη σειρά Άγιος και ως μυστικός πράκτορας στις ταινίες James Bond. Το 1940 έρχεται στη ζωή ο Τάκης Φωτόπουλος, Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και θεωρητικός θεμελιωτής του προτάγματος της περιεκτικής δημοκρατίας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Ρένο Χαραλαμπίδη που μπαίνει στα 55 έτη τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που μας έκανε να ερωτευτούμε ένα αυγουστιάτικο βράδυ με την κλασική και αγαπημένη ταινία «Φθηνά τσιγάρα». Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλα Ιμέ, Γάλλος συγγραφέας που το έργο του δεν αναγνωρίστηκε όσο ήταν εν ζωή, καθώς το χιούμορ του κρίθηκε προκλητικό. Σήμερα θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς στη Γαλλία. 10 χρόνια μετά αποχαιρετούμε τον Bing Crosby, Αμερικανό ηθοποιό και τραγουδιστή. Ήταν βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία του 1944 «Ο δρόμος της αγάπης». Το 1990 χάνουμε τον Leonard Bernstein, Αμερικανός συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας, ένα τεράστιο διεθνές μουσικό κεφάλαιο με αξιοσημείωτη προσφορά σε καλλιτεχνικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Το 2004 η Ελλάδα θρυνεί την απώλεια του Βλάση Μπονάτσου, τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το μουσικό συγκρότημα Πελώμα Μποκιού, όπου είχε υπογράψει τη μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στη θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Λεβίτα, όπου στο πλευρό της τότε συντρόφου της Αλίκης Μπουγιουκλάκη υποδίθηκε το Τζε Γκεβάρα. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Την ιστορία του τραγουδιού την έχουμε πει άλλη φορά. Σήμερα είναι ειδικά αφιερωμένο στα ποτάμια που στέρεψαν, στα ποτάμια που ετοιμάζονται να ξεχυλήσουν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Γενικώς ξεχυλίζουμε και στερεύουμε ποτάμια και άνθρωποι. Αυτό είναι το νόημα. Είναι νομίζω ένα πολύ σκοτεινό πρωινό και είναι και σχετικά δύσκολο. Αυτή την ώρα δεν βρέχει στο κέντρο, τουλάχιστον εδώ είναι το σκηνικό χειμερινό εντελώς, χειμώνας 100%. Στα ανατολικά προάστια ρίχνει. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές στη χώρα οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση πολύ δύσκολη, ακόμη και αυτό που λένε σε κάποια σημεία έκτακτης ανάγκης. Τέλος πάντων, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη, είναι ο γνωστός κακό. Μας καιρός που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας καιρός κάπως αναμενόμενος. Απλά ξέρετε, αν κάτι έχει να παρατηρήσει κάποιος, είναι αυτό που θα έλεγε η σφοδρότητα των φαινομένων. Δηλαδή, οι πρώτες βροχές δεν είναι τα πρωτοβρόχια του Δροσίνη, δεν είναι τα πρωτοβρόχια που ζωγραφίζαμε εμείς που ήμασταν στο δημοτικό, στο πλειστόκαινο, στο τετράδιο της αντιγραφής και της ορθογραφίας. Έχουν κάτι άλλο, έχουν κάτι απειλητικό. Αυτός είναι ο καιρός ο δικός μας, αυτός είναι ο 21ος αιώνας, με τα ζητήματα να είναι ανοιχτά. Και μέσα σε όλα, να σου και η Kimberly Guilfoyle. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί όλη την Ευρώπη. Μέχρι χθες ήμουν στην Ιταλία, όπου προφανώς και είναι ένα ζήτημα το οποίο έπαιζε σε όλα τα ιταλικά site, και χθες το βράδυ αργά λίγο έκανα μια γύρα σε ξένες εφημερίδες και κυρίως τις αγγλικές, δείχνει να τις απασχολεί. Τέλος πάντων, απλά υπενθυμίζω πως όταν αυτό το πρόσωπο πρωτοήρθε στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση ήταν τόσο βαθιά πολιτική, με τα χειροφιλήματα και με τα κείμενα για το πώς ήταν εντυμένη. Λες ας πούμε και ήρθε μια κυρία για να πάνε μαζί της στα μπουζούκια, ενώ στην πραγματικότητα γίνονταν κάτι πολύ διαφορετικό.

Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα τρία χτυπήματα είναι τα τρία χτυπήματα της μέρας. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Υπέροχο τραγούδι, το λατρεύω. Νομίζω ότι είναι αρκετά ταιριαστό για ένα τέτοιο ξημέρωμα. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Δεν ξέρω τι κίνηση έχει στους δρόμους και στα μαγαζιά. Ξέρω όμως να σας πω ότι κοιμόταν όλο το μετρό. Σήμερα δεν υπήρχε, συνάντησα μάλιστα και συνάδελφο στο Συρμό και το κουβεντιάζαμε, πώς το λένε, πώς το λέγαν παλιά η Σπυριδούλα, νάιλον ντέφια, ψόφια κέφια, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τέλος πάντων δεν είναι από εκείνα τα πρωινά από τα οποία πρέπει κανείς να έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του. Παρόλα αυτά, πώς το λένε, τη δουλίτσα μας θα την κάνουμε. Έτσι, θα βάλουμε όπως πάντα όλες τις δυνάμεις μας, αυτές που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν διαθέτουμε περισσότερες, τι να κάνουμε τώρα, την ψυχή μας να τη δώσουμε. Δυνάμεις άλλες αν δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε. Σήμερα πάρα πολλά κείμενα για το παρασκήνιο της αποπομπής Guilfoyle. Φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι στον 102 θα σας τα αναλύουν και θα σας τα λένε πάρα πολύ καλά. Μια ανησυχία για την περίπτωσή της. Που στα μάτια κάποιων ήταν η ανησυχία για την περίπτωσή της από την πρώτη ώρα που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα. Κάποιοι όμως άρχισαν να ανησυχούν, μεταξύ αυτών και η ίδια, από τα μέσα περίπου Σεπτεμβρίου ή μάλλον από τα τέλη Σεπτεμβρίου, η ίδια διαβεβαίωνε τους συνεργάτες της στην Ουάσιγκτον ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει το σκάνδαλο. Η δυσαρέσκεια του Τραμπ ήταν διαρκώς αυξανόμενη. Όλοι λένε ποιον θα, για να δούμε ποιον θα στείλει τώρα. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη προς τα αφεντικά της Guilfoyle. Τέλος πάντων.

Λόντον. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι θα μείνει ακέφαλη η πρεσβεία για ένα αλφα διάστημα. Τα παρακολουθούμε. Πάντοτε κρατώντας την ψυχραιμία μας. Όσο γι' αυτό ότι λόγος μας ξέρετε, πηγαίνουμε με την ψυχραιμία, έχουμε κάνει ασκήσεις ψυχραιμίας πάρα πολλές και προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε στις δυσκολίες. Κατά τα άλλα τώρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ζητήματα σε Αττική, σε Σκιάθο, κάτω στη Νότια Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε Red Goat, σε κόκκινο συναγερμό. Τεράστιος όγκος νερού έπεσε χθες στην Αθήνα. Καλό είναι να μην είναι κανείς στη Σκιάθο. Τώρα θα μου πείτε, τέτοια εποχή μόνο κάποιοι τουρίστες, ας πούμε, ενώ ξένοι κάνουν διακοπές. Συνήθως οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στη βάση μας. Συνήθως 112 στους κατοίκους σε περιοχές της Εύβοιας. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα και βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης για κόκκινο συναγερμό ενότητα Εύβοιας, περιφερειακή ενότητα Σποράδων, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Αισθάνομαι σαν εκείνη την παλιά εκφωνήτρια της ΕΡΤ που έλεγε για τους περιφερειακούς σταθμούς. Περιφέρεια Κρήτης, περιφερειακές ενότητες Άμμου, Ικαρίας και Βορείου Αιγαίου και βεβαίως περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έχω την εντύπωση από αύριο. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, είναι 14 Οκτωβρίου με το χειμώνα να έχει αρχίσει να μας δείχνει τα δόντια του, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Διάφορα πράγματα συμβαίνει αυτό, μεταξύ άλλων ιστορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ασθένειες αυτές τις εποχιακές που μας πλήττουν, γρήπες, μύπες, καινούργια στελέχη κορονοϊού κλπ. Με τα εμβόλια να κάνουν την εμφάνισή τους και οι άνθρωποι που έχουν μια πορεία στη ζωή, που σημαίνει ότι είναι από μια ηλικία και πάνω, αυτή είναι η εποχή που θα πρέπει να κανονίσουν για τα εμβόλια τους. Είναι μια τέτοια εποχή που χρειάζεται κανείς να σκεφτεί το πώς θα προστατεύσει τον εαυτό του. Πάρα πολλά νέα μας έρχονται από την Γαλλία και βεβαίως τα νεότερα από το Πανεπιστήμιο Cornell, στο οποίο έγινε γνωστός ομαδικός βιασμός. Πρωί-πρωί πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις λέμε. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο αναστέλει τα πάρτι των αδελφοτήτων μετά από όλα αυτά. Αυτά τα πάρτι, σκεφτείτε μόνο πόσες ταινίες θρίλερ τροφοδότησαν. Από αυτό να ξεκινήσει κανείς και πραγματικά δεν είναι τυχαίο, με την έννοια του ότι πράγματα και θάματα που γίνονταν μέσα σε αυτά τα πάρτι και τα οποία προφανώς κάποιοι τα βίωσαν ή εν πάση περιπτώσει είναι ιστορίες για τις οποίες κάποιοι ενημερώθηκαν, που δεν είναι τυχαίο πώς τροφοδότησαν τις μυθοπλασίες.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΕΑ και σε αυτόν τον απέσιο κόσμο μπορεί κανείς να το πει, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να το ωραιοποιούμε, μπορεί κανείς να το πει και να το αντέξει. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία σε κάνουν να σκέφτεσαι πως τελικά έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εκείνες τις ιστορίες και εκείνα τα αφηγήματα τα οποία μας ψηλώνουν, που ακόμη κι αν μερικές φορές μας μελαγχολούν, μας κάνουν να αισθανόμαστε περισσότερο ανθρώπινοι, φέρνουν στη ζωή μας πλούτο και εν τέλει τις δίνουν νόημα. Το αν την κάνουν καλύτερη, αυτό είναι ενδεχομένως μια άλλη ιστορία, αλλά το νόημα νομίζω πως είναι εκείνο το οποίο τελικά όλοι αναζητούμε και η τέχνη προφανώς είναι από εκείνες τις συνθήκες και από εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν στη ζωή μας νόημα. Συνεπώς μπορεί κανείς να κατανοήσει τους εκατοντάδες ανθρώπους, εκατοντάδες όμως, που στήθηκαν σε μια ουρά για να δουν ένα Van Gogh που δεν έχει εκτεθεί εδώ και 62 χρόνια. Είναι απίστευτα συγκινητικό, είναι οι ανθισμένες καστανιές, φιλοτεχνημένο λίγες μόνο εβδομάδες πριν από το θάνατό του, παρουσιάζεται στο Hong Kong για πρώτη φορά από το 1964. Τον επόμενο μήνα ο πίνακας δημοπρατείται με εκτίμηση 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχηματίστηκαν ουρές στο Van Gogh για να δουν τον πίνακα από κοντά. Ξέρετε, πάντοτε υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αυτός φτάνει μέσα σε ένα χώρο προκειμένου να εκτεθεί ή ακόμη και να δημοπρατηθεί. Τα γάντια και οι στολές τις οποίες φορούν τέλος πάντων οι άνθρωποι που αγγίζουν το έργο τέχνης ως αντικείμενο. Εμείς βεβαίως βλέπουμε ένα έργο τέχνης και πέρα από το αντικείμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία του, γιατί είναι πάρα πολλές φορές αποκαλυπτικότατη για το ποιος ήταν ο ζωγράφος, ποια ήταν η εποχή του, ποια ήταν η πρόσληψή του, μέσα σε ποια συνθήκη φιλοτεχνήθηκε και πώς έγινε και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό μέσα στο χρόνο. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τους Sotheby's, δημοπρασία της 18ης Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει 180 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί και να τους ξεπεράσει, να τα ξεπεράσει. Μάλιστα υπήρξαν κάποιοι που έκαναν ένα ρεπορτάζ για το ποιοι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι βρέθηκαν ανάμεσα στους επισκέπτες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς ήταν και η 50χρονη Λίν Σανσάν, η οποία ταξίδεψε 2,5 ώρες από την κινέζικη πόλη Σεντζέν για να δει αυτό το έργο. Όπως εξήγησε, δεν είχε ακούσει ποτέ για το συγκεκριμένο πίνακα και ήθελε να τον αντικρίσει με τα μάτια της. Η περιέργειά της δεν είναι προφανώς αδικαιολόγητη, καθώς οι ανθισμένες κερασιές, καστανιές, παρουσιάστηκαν τελευταία φορά στο κοινό το 64 σε έκθεση του Μουσείου Γκούγκενχάιμ της Νέας Υόρκης και έκτοτε οι περισσότεροι, ακόμη και οι ειδικοί, γνώριζαν το έργο μόνο από φωτογραφικές αναπαραγωγές. Ποιος το είχε κλειδωμένο στα συρτάρια του, έτσι? Ήταν 24 Μαΐου του 1890 στο Vers-sur-Oise, αυτό το χωριό 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Παρισιού. Ο Van Gogh είχε φτάσει εκεί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, μετά την αποχώρησή του από το ψυχιατρικό θεραπευτήριο του Saint-Rémy de Provence, το οποίο φιλοτέχνησε κάποια από τα αριστουργήματα τα οποία μας στηρίζουν στις δύσκολες ώρες μας όλους, ακόμη και σήμερα. Και εκεί λοιπόν θα περνούσε τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ζωγραφίζοντας με εξαιρετική ένταση τοπία, σπίτια, κήπους και δρόμους της περιοχής. Και πράγματι το έργο αυτό είναι ένας απίστευτα όριμος Van Gogh. Ο πυρετός δεν καίει στο βάθος, έχει κατακάψει όλο τον πίνακα. Τα δολάρια των δημοπρασιών δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Αυτό όμως που μας νοιάζει είναι αυτά τα έργα τέχνης να μην χάνονται από τα μάτια της ανθρωπότητας.

0: Fucking bastard. Oh, fuck.
1: Ακούσατε και τη βρισιά από τον Bowie. Τι να κάνουμε, αυτά μένουν στις ηχογραφήσεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τόσο έτσι διάφορα κάπως διακοσμητικά ενδεχομένως στοιχεία, τα οποία όμως εν τέλει ίσως να μην είναι και τόσο, καθώς εντάσσονται στην αφηγηματικότητα που μπορεί να έχει ένα κομμάτι. Και βεβαίως, Γιώργο, γιατί εσύ ασχολείσαι με τη μουσική τέλος πάντων και κατέχεις από αυτά τα πράγματα, μου αρέσει πάρα πολύ όταν σε κάποιες ηχογραφήσεις, επειδή μου ξέρω εγώ, κάποια πράγματα φαλτσάρουν ή πάνε λάθος. Αλλά υπάρχουν λάθη που λέμε, αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο λάθος. Και που τελικά αυτό το τρωτό σημείο έρχεται για να χαρίσει κάτι και το οποίο τελικά το αφήνουν στην ηχογράφηση. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγαμε λοιπόν για τις ουρές στον Van Gogh στο Hong Kong, για ένα έργο το οποίο ο κόσμος είχε να το δει από τη δεκαετία του 60. Κάποιοι ταξίδεψαν 2,5 ώρες. Εδώ θα με συγχωρήσετε για αυτό το ρεπορτάζ, αυτό το ταξίδι των 2,5 ωρών, το οποίο ενδεχομένως κάποιους εντυπωσίασε πάρα πολύ. Παιδιά, για να δούμε έργα τέχνης έχουμε ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχουμε επενδύσει σε αυτό τα τελευταία χρήματα που είχαμε. Και τέλος πάντων, και σκεφτείτε κάποιους, ας πούμε, που ταξιδεύουν, ξέρω εγώ, από τα πέρατα του κόσμου για να δουν μεγάλα μνημεία. Μας το ερείτε, το θεωρούμε αυτονόητο ότι εν πάση περιπτώσει κάποιος θέλει να δει μια φορά στη ζωή του τον Παρθενώνα, συνεπώς μπορεί να ταξιδέψει από τα πέρατα του κόσμου για να το κάνει. Θέλω όμως να πω ότι δεν είναι αυτονόητο, ότι είναι μια στάση και ότι είναι μια επιλογή στη ζωή. Για τις ουρές θέλω να μιλήσουμε σήμερα, αφού όμως πρώτα σας πω πως πριν από μερικούς μήνες ακούστηκε ότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, το οποίο είναι ένας πραγματικός ναός αφιερωμένος στον μεγάλο παρεξηγημένο της τέχνης, όπως ενδεχομένως ξέρετε, αυτό που λέμε οι παρεξηγημένες ιδιοφύειες ή μεγαλοφύειες, δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο στη ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χαζοί ώστε δίπλα τους να περνούν οι καινοτόμοι, οι σημαντικοί, εκείνοι που έρχονται να καταθέσουν κάτι σε πολύ μεγάλο βάθος και αυτό να μην το βλέπουν και να το αγνοούν. Δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί, αλλά έχει συμβεί πάρα πολύ λίγες φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναγνωριστεί, αυτό που λέμε, μετά τον θάνατό τους, σε πολλές περιπτώσεις πολύ κοντά μετά τον θάνατό τους, και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις κάποιος φρόντισε γι' αυτό. Στην περίπτωση του Van Gogh είχε φροντίσει νύφη του, γνωρίζουμε και άλλες περιπτώσεις που φρόντισαν πρόσωπα του συγγενικού τους περιβάλλοντος και έρχονταν να πούν με έναν ιδιαίτερο όμως τρόπο, ξέρετε, αυτό δεν το προσέξατε, δώστε λίγο χρόνο σε αυτόν τον κόσμο και θα σας ανταμείψει, και αυτό προφανώς το πέτυχαν στην περίπτωση του Van Gogh. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα μουσείο το οποίο είναι must. Επίσης ταξιδεύουν από τα πέρατα της γης για να το δουν, από τα πέρατα του κόσμου για να περάσουν και να προσκυνήσουν ένα μουσείο το οποίο έχει μια πολύ μοντέρνα λογική μουσιακή. Είναι πραγματικά ένας κόσμος μέσα στον οποίο μπορείς να ξεκλειδώσεις τον κόσμο του Van Gogh, και φυσικά ένας παγκόσμιος πολιτιστικός προορισμός. Γι' αυτό όταν πριν από μερικούς μήνες είχα διαβάσει ότι κινδυνεύει να κλείσει, είπα άλλο το πάλι, μη χειρότερα, μην αισθητή μου, δηλαδή δεν ξέρει κανείς τι να πει. Διαβάζω όμως ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, διότι εξασφάλισε χρηματοδότηση. Υπήρχε μια πολυετής διαμάχη. Αν ξέρετε, κανείς δεν ασχοληθεί με αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται προς τα έξω, με την έννοια το ότι τα πράγματα λειτουργούν. Υπήρχε λοιπόν μια πολυετής διαμάχη. Το Ίδρυμα του Άμστερνταμ πίεσε την Ολλανδική κυβέρνηση για αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης προκειμένου να καλύψει το κόστος ανακαινήσεων, και πραγματικά οι ανακαινήσεις ήταν εξαιρετικές, τις θεωρούσε μάλιστα ζωτικής σημασίας. Το μουσείο στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του Vincent και συμπεριλαμβάνει έργα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι εμβληματικά. Για να δει κανείς, ας πούμε, τα περίφημα κοράκια και μόνον αυτά, μπορεί να ταξιδέψει από τα πέρατα του κόσμου. Είναι προφανώς δημοφιλέστατος προορισμός. Έκανε ολόκληρη εκστρατεία προκειμένου να εξασφαλίσει την κρατική χρηματοδότηση και μεταξύ άλλων επικαλέστηκε απαραίτητες ανακοινήσεις για τη διατήρηση. Και η συντήρηση, παιδιά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν μία μάχη που η οποία κράτησε τουλάχιστον 3 χρόνια. πολύ συχνά περιλάμβανε πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις, έγινε και μια νομική προσφυγή, το οποίο ανέφερε το μουσείο ότι την περασμένη εβδομάδα το μέλλον του μουσείου έχει διασφαλιστεί, διεκδικούσε ετήσια κρατική επιχορήγηση των περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανακαινήσεις του κτηρίου, τις επισκευές, τους ανελκυστήρες και βεβαίως τα συστήματα κλιματισμού που αυτά πρέπει να τα συντηρεί κανείς. Και όλο αυτό το ξέρουμε από ένα δημοσίευμα στις New York Times με την έννοια πια. Οι πληροφορίες αυτές, ξέρετε, ήταν εμπιστευτικές. Είναι ζητήματα τα οποία τα δύο αντιμαχόμενα μέρη δεν ήθελαν να βγουν προς τα έξω, πλην όμως πάντοτε υπάρχει ένας δημοσιογράφος που τιμά το ρόλο και το επάγγελμά του και τέλος πάντων τα μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκε, η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου στο Άμστερνταμ ανέφερε πως ο συμβιβασμός με το Υπουργείο της Ολλανδικής Κυβέρνησης ήταν στο πνεύμα της συμφωνίας μεταξύ του Ολλανδικού κράτους και του ιδρυτή του μουσείου, όπως η ίδια είχε δηλώσει και παλαιότερα, ότι θα ήταν επικίνδυνο για την τέχνη και τους επισκέπτες εάν δεν πραγματοποιούταν όλες αυτές οι επισκευές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και έχοντας περάσει τρεις καταιγιστικές όμως ημέρες στο Μιλάνο, πραγματικά περπάτησε 60 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις μέρες. Πού πας, Γιώργο, με 60 χιλιόμετρα? Πας μέχρι την Κατερίνη. Πας, δεν πας. Δεν ξέρω, δεν το μέτρησα ακριβώς. Ήταν ένα ξεποδάριασμα όμως. Τις πόλεις, αν θέλει κάτι να τις μάθει, έτσι τις μαθαίνει. Τις πόλεις περπατάς και αναζητάς τα κρυφά τους στο πόσημα. Και από κρυφά το πόσημα το Μιλάνο, να. Γιατί είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Έχει ενδιαφέρον το πώς πέτυχε αυτό το οικονομικό θαύμα μετά τον πόλεμο. Είναι η πόλη που συνδέεται με τη γέννηση του φασισμού και με πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι η πατρίδα της ιταλικής μόδας και προφανώς και είδα ουρές. Αυτό ήταν το τσάι το οποίο ήπια μια γουλίτσα για να καταφέρω να μιλήσω σε αυτό εδώ το βροχερό πρωινό. Είχε ουρές έξω από τα μεγάλα μπραντ της μόδας. Όταν λέμε ουρές, ενδεχομένως να έφταναν και τις ουρές εκείνων που στήθηκαν έξω από το Van Gogh. Υπερβάλλω, πάντως μπορούσε ένα πεζοδρόμιο να είναι πραγματικά τυγκαρισμένο από κόσμο ο οποίος ήθελε να μπει μέσα και να αγοράσει μία τσάντα που κόστιζε 5 και 6.000 ευρώ. Και αυτές οι τσάντες δεν περισσεύουν κιόλας, γίνονται ανάρπαστα. Όπως υπήρχαν ουρές έξω από κάποια καταστήματα όπου ας πούμε ο απέναντι και οι δυο πουλούσαν μακαρονάδες και πίτσες. Γιατί στον έναν να γίνεται ο χαμός και ο άλλος να βαράει μύγες και να έχει τις απίστευτες προσφορές? Εννοείται ότι πας στον απέναντι, έτσι. Δεν στέκεσαι στην ουρά. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είναι να γίνεις πουερό προκειμένου να το απαντήσεις. Απλώς ο απέναντι έκανε καλύτερη δουλειά στο Instagram. Εν πάση περιπτώσει μπήκαν στη μέση και έκανα δύο influencers. Εδώ θα φάτε την καλύτερη καρμπονάρα της ζωής σας. Και δώστε ένας ο μάστορας, ο κάπελας μάλλον να ξεπουλάει και δώσε ο άλλος ο κάπελας να κάνει προσφορές, μπας και έρθουν να φάνε από την καρμπονάρα του. Που πόση διαφορά μπορεί να έχει μία καρμπονάρα? Κάποιος θα έλεγε πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ρε παιδιά, δεν πειράζει αν δεν φας τη νούμερο 1 και φας τη νούμερο 2, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε αυτά τα ποθητά αντικείμενα της μόδας, ξέρετε, ας πούμε από τον ασιατικό κόσμο, στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στη Louis Vuitton και να αγοράσουν, ξέρω εγώ, τα πανάκριβα προϊόντα της, σταματούσαν τουρίστες στο δρόμο και τους λένε: θα σας δώσουμε αυτές τις χιλιάδες ευρώ προκειμένου να μπείτε και να τα πάρετε εσείς, ας πούμε, για μας, και εμείς θα σας περιμένουμε από εδώ πέρα έξω να τα ψωνίσετε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς γιατί γινόταν αυτό, αλλά γινόταν γιατί μου έχει συμβεί. Και επίσης, αυτό που θα πίστευε κανείς, ένα κόσμο ο οποίος βίωσε αλλεπάλληλες κρίσεις, που σε αυτό θα είχε περάσει. Η απάντηση όμως είναι αμδέ, δεν έχει περάσει. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό είναι μόνο το Μιλάνο? Αυτό είναι μόνο το Μιλάνο των ανθρώπων που στέκονται σε ουρές για να φάνε την Ινσταγραμική μακαρονάδα, ή σε ανθρώπους που στέκονται σε ουρές για να πάρουν την τσάντα των 8 και 9 και 10 χιλιάδων ευρώ, γιατί είδα και μια φούστα 10 χιλιάδες ευρώ. Πολύ ωραία ήτανε, αλλά μπορείς να περιμένεις την περίοδο των εκπτώσεων. Να αστειεύομαι βέβαια, διότι αυτά τα προϊόντα δεν έχουν εκπτώσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Με την έννοια, αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζομαι καθόλου την περίπτωση του Μιλάνου. Στην πραγματικότητα υπερασπίζομαι αυτό που θα έλεγε κανείς τα πολλαπλά πρόσωπα που μπορεί να έχει μια πόλη. Ανάμεσα σε αυτές και η δική μας πόλη, πλην όμως χρειάζεται κανείς να ξεποδαριαστεί, χρειάζεται κανείς να ενημερωθεί, χρειάζεται κανείς να ξέρει εκ των προτέρων τι πάει να ψάξει. Βεβαίως και αυτός που θα στηθεί στο τάδε μαγαζί για να πάρει την τσάντα προφανώς και ξέρει τι θέλει να ψάξει, και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ας δεχτούμε ότι δεν αναζητούμε όλοι τα ίδια πράγματα. Ένα από τα πολύ ωραία που πρόλαβα να κάνω στο Μιλάνο, εξάλλου ήταν πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων μου, είναι να επισκεφθώ το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Αντέλφι, οι οποίες είναι εκδόσεις θρυλικές στην Ιταλία. Είναι
ο εκδότης της πολύ αγαπημένης μου συγγραφέας των τελευταίων ετών, της πιο αγαπημένης μου, της Φλέρ Γιέκη, η οποία μάλιστα υπήρξε παντρεμένη με τον Ρόμπερτ Καλάσο, που είχε αναλάβει τη διεύθυνση του οίκου στα 1965 και σε ηλικία μόλις 21 ετών και άνθησε ο εκδοτικός οίκος στα χέρια του. Είναι ο εκδότης που φέρνει τα βιβλία του Τόμας Μπέρνχαρτ στην ιταλική γλώσσα και βεβαίως εκπροσωπεί πάρα πολύ σημαντικούς Ιταλούς συγγραφείς, γιατί προφανώς η Ιταλική λογοτεχνία έχει ένα πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα και είναι μια λογοτεχνία ολοζώντανη και δεν είναι μόνο αυτή που ανεβαίνει στις λίστες των best seller. Το ίδιο το βιβλιοπωλείο, ξέρετε, δεν είχε απολύτως τίποτε περιττό. Κάποιες αφίσες στους στίχους, με πρώτη και κύρια αυτή του Καλάσο, την οποία άνοιγε την πόρτα και την έβλεπες, και μάλιστα είχε ενδιαφέρον που έγραφε την ημερομηνία γέννησης του Καλάσο, αλλά όχι την ημερομηνία θανάτου, με την έννοια το ότι είναι ένας άνθρωπος που πέρασε στην αιωνιότητα. Είχε τη διάσημη φωτογραφία του Μπέρχαρτ με το ποδήλατο, είχε φωτογραφίες του Φίλιπ Ροθ, τακτοποιημένα τα εμβληματικά βιβλία, τα οποία δεν έχουν τίποτε περιττό και έχουν εμπιστευτεί τόσο τη τυπογραφία, μια παραδοσιακή τυπογραφία, στο βαθμό που μπορώ να πω πλέον στις λέξεις μας αυτό το πράγμα. Και αυτά εδώ τα παλ εξώφυλά του, τα οποία οι φανατικοί του οίκου ξέρουν και να τα ξεχωρίζουν. Ένας εκδοτικός οίκος ο οποίος δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 1962, η λέξη αδέλφη, που είναι προφανώς η αρχαία ελληνική λέξη, αντιπροσωπεύει και το όραμα που είχαν οι άνθρωποι που ίδρυσαν το βιβλιοπωλείο για μια κοινότητα οι οποίοι θα ενώνονταν σχεδόν με αδελφικούς θεσμούς, επειδή απλώς αγαπούσαν τα ίδια βιβλία. Η ίδρυση του οίκου πυροδοτήθηκε όταν ο Λουτσιάνοφο αποχώρησε από έναν άλλον εκδότη, επειδή ο τελευταίος είχε απορρίψει την έκδοση των απάντων του Νίτσε, και έτσι η κριτική έκδοση του έργου του Νίτσε έγινε ένα από τα πρώτα εμβληματικά έργα του οίκου Αντέλφη, και πράγματι έχουν πάρα πολύ σημαντικούς τίτλους και φιλοσοφίας και φιλολογίας, και βεβαίως είναι διάσημο το έμβλημα του εκδοτικού οίκου με τον Ρομπέρτο Καλάσο να εντάσσεται στον οίκο στα 1965 σε ηλικία μόλις 21 ετών. Ήταν διευθυντής έκδοσης το 1971 και τότε διαμορφώθηκε αυτή η πνευματική ταυτότητα της Αντέλφη μέχρι τον θάνατό του στα 1921. Ένας εθνικός θησαυρός για την Ιταλία, ένας συγγραφέας ο οποίος έχει μεταφραστεί και στην ελληνική γλώσσα, ενδεχομένως δεν είναι πολύ γνωστός, βεβαίως θα δεσμεύω ότι κάποιοι από εσάς δεν τον έχετε διαβάσει, και όχι Μιλανέζος, έτσι, γεννήθηκε στη Φλωρεντία, σπούδασε στη Ρώμη, έζησε όμως στο Μιλάνο, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με κάποια έργα του, τα οποία ναι είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, και από αυτά το πιο πρόσφατο από τις εκδόσεις Καστανιώτη στη σειρά Μυθολογίες είναι η Γάμη του Καύμου και της Αρμονίας, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί σε μετάφραση του Γιώργου Κασαπίδη από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Λιάκη, σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είχα διάφορα μηνύματα από φίλους για τον Ρομπέρτο Καλάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα αυτά. Είναι πολύ ωραίο να μιλά κανείς για τέτοια πράγματα πρωί-πρωί, τέλος πάντων. Νιώθεις καλύτερα μέσα στα σκοτάδια των καιρών και αυτό που έχει ενδιαφέρον κανείς να δει είναι ότι ο Καλάσο ρίχνει πολύ τη ματιά του και σε αυτό που θα έλεγε κανείς η λογοτεχνία, έτσι. Υπάρχει το βιβλίο του «Λογοτεχνία και η Θεή», επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο που ελπίζω να μην είναι εξαντλημένο. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004 η Μαρία Κασοτάκη. Είναι η μεταφράστρια του Καλάσου, ο οποίος είναι ένας απαιτητικός συγγραφέας. Σας διαβάζω κάτι από που γράφτηκε και ήταν και το οπισθόφυλλο της έκδοσης εκείνης, ότι από πάντα οι συγγραφείς έγραφαν για τους θεούς, επειδή η κοινότητά τους εμπιστεύτηκε αυτόν τον ρόλο. Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Στη συνέχεια όμως συνέχισαν να γράφουν ακόμη και όταν η κοινότητα άρχισε να αγνοεί ή και να πολεμά εκείνους τους θεούς τους οποίους πριν λάτρευε. Ποιοι όμως ήταν αυτοί οι θεοί και γιατί τα ονόματά τους εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν, γιατί εξακολουθούν να ενδιαφέρουν τον κόσμο? Και ξεκινώντας από τους αρχαίους Έλληνες θεούς, ο Καλάσο, που από την αναγέννηση και μετά, αυτό είναι πολύ σωστό, διασχίζουν την ευρωπαϊκή σκέψη σε κύματα τα οποία είναι και ισχυρά και ιδιότροπα, όπως μας λέει, και περνώντας τους θεούς της Ανατολής, οι οποίοι με τον γερμανικό ρομαντισμό κατέλαβαν την κεντρική Ευρώπη, οι θεϊκές μορφές βοήθησαν τη λογοτεχνία να ξεφύγει από τη ρητορική και να οδηγηθεί σε μια γη που δεν περιγράφεται στους χάρτες. Μια γη στην οποία από τον Χέντερλιν και τον Μαλαρμέ μέχρι και τον Προύστ ξαναβρίσκουμε τη λογοτεχνία σε όλες τις μεταμορφώσεις και εκφάνσεις της. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο λογοτεχνικό όραμα. Είναι, δεν χρειάζεται, μπορεί κάποιος να το κάνει, το ζήτημα δεν είναι να μιλήσεις για έναν κόσμο ο οποίος χαρτογραφείται επί του πραγματικού. Το ζήτημα είναι να δημιουργήσεις μία συνθήκη μέσα στην οποία η λογοτεχνία θα συμπεριλάβει ένα όλον. Δύσκολα πράγματα αυτά, γι' αυτό και πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε εκείνους τους συγγραφείς και εκείνους τους θεωρητικούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι θα μας ανοίγουν το δρόμο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγε και όλα σε 9 και 16 πρώτα λεπτά. Αν θέλετε να γελάσετε, πραγματικά όμως να γελάσετε, μπορείτε να δείτε το βίντεο με την Κέιτι Ζακαράια, η οποία επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τέλος πάντων, την Παρασκευή υπήρχε ένα θρίλερ για το αν η Ζακαράια θα πει ναι ο Αγιβρέιν δυνατόν. Αυτά είναι μιλημένα, συμφωνημένα, μέχρι να μπει και να πει αχ, αποδέχομαι τη θέση. Βέβαια το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που βγαίνει να κάνει την πρώτη ενημέρωση. Πραγματικά νιώθεις αυτό το άβολο συνέστημα της ετεροντροπής και παρά το γεγονός ότι δεν έχεις απολύτως κανένα συνέστημα για τη Ζακαράια, όπως ίδια η Ζακαράια δείχνει να έχει απολύτως κανένα συνέστημα για οτιδήποτε, δεν μπορώ να σκεφτώ πιο τραγικό ντεμπούτο. Δηλαδή δεν μπορείς απλώς να το δεις, είναι χάλια μαύρα. Έγραψε μια κριτική ο Guardian

Πρέπει κανείς να μπει και να τη διαβάσει. Ήταν, λέει, πραγματικά βασανιστικό. Έκανε, λέει, τον ντεμπούτο της με όλη τη ζεστασιά, τη σοφία και την πολιτική επιδεξιότητα που θα έδειχνε ένα άβαταρ τεχνητής νοημοσύνης, και συνεχίζει να δίνει πόνο. Ήταν, λέει, εντελώς αγενής στην εκφώνηση, ήταν όμως, τι να κάνουμε τώρα, είχε πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα, απόλυτη έλλειψη οπτικής επαφής, μία απόκοσμη έλλειψη συναισθήματος, έδωσε προφανώς επιχειρήματα υπέρ του Τραμπ, δέχτηκε μόνο 3 ερωτήσεις και εξαφανίστηκε μετά για 14 ολόκληρα λεπτά. Ήταν σαν η δυτική πτέρυγα να είχε μετατραπεί σε μια παράξενη κοιλάδα.

Λοιπόν, είναι και 23. Ίσα που προλαβαίνω να σας πω ότι η Anthropic έβγαλε τέλος πάντων κάποιους νέους όρους, νέους όρους χρήσης απέναντι στο chatbot Claude εξαιτίας της παρατεταμένης και άσποκοπης καταχρηστικής και σκληρής συμπεριφοράς της απέναντι στα μοντέλα. Εμείς, λέει, είμεθα εκείνοι οι οποίοι θα εγκαινιάσουμε ένα νέο τρόπο αλληλεπίδρασης ανθρώπου και μηχανής. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα βάλουμε ένα φρένο στην τοξικότητα. Καλά, βάλτε το πρώτα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ειλικρινά και παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι προσωπικά δεν μου βγαίνει, ας πούμε, όταν εν πάση περιπτώσει τύχει να χρησιμοποιήσω κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, να αρχίζω τα είσαι δείξα, είσαι πήκα. Πολλοί κόσμος το κάνει, αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές το κάνουν απλώς για να δουν πώς θα αντιδράσει, αλλά θέλω πάρα πολύ κάποιος να μου εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνει κακομεταχειρίζομαι μια μηχανή. Γιατί κακομεταχειρίζομαι την ηλεκτρική μου σκούπα. Όχι απλά την κακομεταχειρίζομαι. Έχει πάθει την πλάκα της ζωής της. Ντάγκα, ντούγκα, να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Τι σημαίνει κακομεταχειρίζομαι όταν, ας πούμε, πραγματικά μας έχουν πρίξει με τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να θυμόμαστε πως απέναντί μας δεν στέκεται κάποιο όν το οποίο έχει συναισθήματα και ότι αυτή η αλληλεπίδραση είναι ένα τελείως τεχνητό, ας πούμε, και τεχνικό κατασκεύασμα. Τι ακριβώς θεωρείται κακοποιητική ή σκληρή συμπεριφορά απέναντι στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Από την άλλη όμως είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση και πως κάποιος που κάθεται, ας πούμε, μπροστά σε έναν υπολογιστή και θέλει να ρωτήσει το εξής: ο Γιώργος Τούλας έχει φτάσει στο ραδιόφωνο? Τον βλέπω απέναντι στον κοντρόλορ. Η απάντηση είναι ναι, τον βλέπω. Εγώ θα έλεγα, ο Γιώργος Τούλας είναι απέναντι στο control room. Υπάρχουν όμως κάποιοι που λένε, δεν μπορώ να πω και τις λέξεις. Γιώργο Λιάκη μου, το απογορεύει ο Γιώργος Λιάκης και η καλή ανατροφή μου. Τι κάνει κάποιον να ρίχνει όλο αυτό το βρυσίδι σε ένα chatbot? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Θέλω να πω ότι από ανθρώπους και μηχανές είμαστε βαθύτατα απογοητευμένοι. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν μαζί μας τον Νίκο. Πολύ Γιώργηδες, ρε παιδιά. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Έχασα και τις μέρες. Πέμπτη. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κουρτσίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το έργο «Το μισό του μηδέν». Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πάλι στη Μονή Λαζαριστών, άλλοτε στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, για δεύτερη χρονιά έρχεται να μας συγκινήσει ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ένστικτο. Στο Σινέβα Κούρα προβάλλεται η ταινία της Αβελίνα Πράτ «Μια φάρμα στην Πορτογαλία». Η ξαφνική και ανεξήγητη εξαφάνιση της συζύγου του αφήνει τον Φερνάντο, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, συντετριμένο. Χωρίς κατεύθυνση υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα και πιάνει δουλειά ως κυπουρός σε ένα κτήμα στην Πορτογαλία, όπου αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με την ιδιοκτήτρια. Τα 61 Δημήτρια φέρνουν στο Μέγαρο Μουσικής το Διεθνές Υπερθέαμα Tap Factory, μια παράσταση χορού και ακροβατικών με κρουστά, tap dance, break dance, ακροβατικά και ευρηματικό χιούμορ. Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Ψηφιακές οντότητες», εξερευνώντας τη σχέση της ανθρώπινης εμπειρίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα σχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Τζάμπα πραγματικά, τζάμπα τα κομμωτήρια, τζάμπα οι δεξιώσεις, τζάμπα τα φλάς, τζάμπα τα εξώφυλλα στη Vogue, τζάμπα τα εξοχοτάτη, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα. Φάγαμε ένα χρόνο προσπαθώντας να την πείσουμε ότι είναι η θεά μας, η απόλυτη, και μας την πήραν. Μας τη στέρισαν. Και μείναμε χωρίς την Κίμπερλι να κοιτάμε τι, τον άδειο θρόνο, την άδεια καρέκλα, την πολύτιμη, την πλουμιστή που είχε γεμίσει τόσο όμορφα και λέγαμε έτσι θα πορευτούμε καμιά τετραετία τουλάχιστον που θα είναι ο Τραμπ στα πράγματα. Τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα.

Είμαστε εδώ, είναι ο Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου της εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Λιάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Θα πω ότι ευχαριστώ πολύ τα ωραία και φάτα σας μηνύματα. Ο Αργύρης που είναι να σκάσει από το κακό του. Η Φίβη που λέει ότι τζάμπα. Και η Λάμπα και η Όλγα που έστειλε ήδη μια καλημέρα. Όλοι βαθιά πληγωμένοι για την αναχώρηση της Κίμπερλι. Όλοι έχουν αυτό το αδιαχείριστο συνέστημα σήμερα το πρωί της ματέωσης, της ακύρωσης, του να γκρεμίζονται τα πάντα γύρω σου. 23, 13, 3, 38, 4, 56. 9, 58 και ενώ τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας στο 54, 160 ή Viber να σας δώσω. 6, 9, 30. 078-291.

Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα πρωινό εντελώς φθινοπορεινό και σε μια συνθήκη παλαιών φθινοπόρων. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα υπάρξει πια δυνατότητα επιστροφής σε μια καλοκαιρινή εποχή. Ό,τι ζήσαμε ζήσαμε. Όποιοι δεν τα πήρατε απόφαση να κατεβάσετε τα χειμωνιάτικά σας τα παπούτσια, περπατήστε σήμερα με το σανδάλι μες στη βροχή για να μάθετε για την απρονοησία σας. Οι υπόλοιποι που είστε έτσι φτιαγμένοι, έμπειροι και πάντα κατάλληλοι για να αντιμετωπίσετε όλες τις συνθήκες, βάλτε σε μας τα γυαλιά, τρίψτε μας τα μούτρα, το μποτάκι που έχετε φορέσει και πείτε να μάθετε, να προσέχετε για να έχετε.

0: the chimney tonight.
1: Κι όμως γεμίζει χριστουγεννιάτικα δέντρα σιγά σιγά η πόλη, γιατί είπαμε τα ζούμε όλα τρεις μήνες πριν. Άρχισαν τα μαγαζιά και όχι μόνο. Εδώ υπάρχουν βίλες που έχουν στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα όλο το χρόνο, ρε φίλε. Αναμένα φώτα και μερικά μπαλκόνια δηλαδή, αλλά και λίγο πιο ταπεινά. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά υπερπαραγωγές και σπίτια υπερπαραγωγές που το μόνο που κάνουν είναι να σου λένε «Ζήσε το αιώνιο Χριστούγεννο». Βάλε λοιπόν το Santa Baby να παίξει. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel.

chimney tonight. Είναι 10 παρα 10, είναι το πρωινό μιας μέρας που η πιο αισιόδοξη εικόνα είναι βέβαια τα παιδιά που κατασκήνωσαν με τη χειρότερη βέβαια καιρική συνθήκη στην πλατεία Συντάγματος, αλλά δίνουν ένα νόημα στις μέρες αυτές που πιστεύει κανείς ότι έχουμε παραιτηθεί από τα πάντα, τις μέρες που το στεγαστικό γίνεται ο εφιάλτης στην περίπτωση της ζωής μας, γίνεται ο απόλυτος τρόπος για να χάσεις κάθε ελπίδα. Γιατί αν δεν μπορείς να έχεις τουλάχιστον μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου, να αντέξεις το βάρος μιας στέγης, τότε τι να λέμε, όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα και τρίτα.

Υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες και ειδήσεις οι οποίες είναι αδιαχείριστες και έχουν να κάνουν με μια καθημερινότητα η οποία σήμερα εν προκειμένου έχει την κακοκαιρία σε πρώτη διάταξη, καθώς υπερχειλίζουν ποτάμια, ρέματα φουσκώνουν και η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη. Η Εύβοια βρίσκεται πάντα, ό,τι κακοκαιρία και να σκάσει, ό,τι φωτιά, ό,τι κακό, στο στόχαστρο. Είναι όμως η ίδια η συνθήκη που κάνει τα πράγματα να αλλάζουν τόσο επικίνδυνα για τους ανθρώπους. Είναι η ευθραυστότητα των υποδομών μπροστά στο τεράστιο κύμα και τη δύναμη των νέων φαινομένων, που όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο έντονα και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει τι μπορεί να είναι βιώσιμο και τι όχι, καθώς οι περισσότερες υποδομές είχαν κατασκευαστεί για άλλες συνθήκες σίγουρα και δεν φανταζόταν κανείς τι θα φέρει η κλιματική κατάρρευση.

Είναι 9:57, είναι η βιωσιμότητα των πόλεων, των χωριών, των διαφόρων υποδομών μπροστά στην απειλή, η οποία γίνεται όλο ένα και πιο έντονη, όλο ένα και πιο απειλητική για την ίδια τη ζωή και κυρίως για την καθημερινότητα, καθώς το να ξεκινάς, ας πούμε, να πας κάπου και να μην ξέρεις αν ο δρόμος τον οποίο θα διασχίσεις θα υπάρχει και στο γυρισμό, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πάντα και χειροτερεύει δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, εδώ είμαστε, θα γυρίσουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε στο πρωινό αυτής της Τετάρτης που ο Οκτώβρης έχει μέρες 14, που η κατάσταση μοιάζει εξαιρετικά καιρικά περίεργη. Το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα στην Τίνο, μας έλεγαν ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχε ίχνος αέρα. Αυτό λέει να είναι 2 Σαββατοκύριακα το χρόνο. Σήμερα έχει 10 μποφόρ στο Αιγαίο και απαγορευτικό παντού. Λαύρια, Πειραιάδες, τα πάντα, δεν φεύγει κανένα πλοίο. Η αίσθηση της απομόνωσης στα νησιά είναι μια αίσθηση εξαιρετικά δύσκολη και περίεργη. Μαθαίνεις να ζεις με αυτή την απομόνωση. Μου περιέγραφαν καταστάσεις εξαιρετικά αγχωτικές και στενάχωρες, κυρίως με τα θέματα υγείας των ανθρώπων, αλλά και με τα προϊόντα που πολλές φορές ξεμένουν και δεν έχουν να γεμίσουν τα ράφια των μπακάλικων και των σούπερ μάρκετ και με όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι μέσα σε μια ζωή που μαθαίνεις να τη ζεις έτσι, ξεκομμένος από το γύρω-γύρω του κόσμου, με μια εντύπωση ότι αν δεν αλλάξει ο καιρός, μπορεί οι επόμενες μέρες απλά να κυλάνε σε αυτή την κατεύθυνση της μοναξιάς και της έλλειψης και να παρακαλάς στην πραγματικότητα μη σου τύχει κάτι περίεργο, κάτι ζώρικο, κάτι δύσκολο, γιατί εκεί είναι που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις.

Είμαστε εδώ, είναι 16 λεπτά μετά τις 10, σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτώβρη, στη μέση κιόλας του μήνα, ενός μήνα ο οποίος έχει μονάχα εκπλήξεις, έχει γέφυρες που καταραίουν και την Εύη αναδοκιμάζεται ξανά για πολλωστή φορά μέσα στους τελευταίους μήνες σε μια πραγματικά εντυπωσιακή επέλαση της απειλής ως συνθήκη της καθημερινότητας. Ο Παρνασσός ντύθηκε, λέει, στα λευκά και χιονίζει από το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μετάβασης που θυμίζει τις παλιές φθινοπορεινές μεταβάσεις, όμως είμαστε και λίγο ξέμαθοι πια, καθώς είχαμε την αίσθηση ότι έχει έρθει το αιώνιο καλοκαίρι στις ζωές μας. Θέλω να έχουμε ψυχραιμία και υπομονή και κυρίως το νου μας σε όσους δοκιμάζονται αυτή τη μέρα.

It lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever, lasts forever. Είμαστε εδώ σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει δραματικά και ο οποίος αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Ο Τραμπ έλεγε ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος στον Περσικό, όμως χθες βράδυ έκλεισε το αεροδρόμιο του Ριάντ καθώς οι Χούθοι το βομβάρδιζαν. Του Ριάντ τώρα μιλάμε, έτσι, μιλάμε για Σαουδική Αραβία. Ενώ αυτή τη στιγμή λέει, τα λένε τα Ισραηλινά μιμιέντα λέω εγώ, ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να ξεκινήσει νέες επιθέσεις στο Ιράν πριν από τις εκλογές, γιατί οι εκλογές εξαρτώνται και από την επίδειξη της γενναιότητας και της αποφασιστικότητας να διαλύσει τα πάντα. Το γραφείο του Νετανιάχου λέει βέβαια διέψευσε τις πληροφορίες.

Είχε τρομερές ταραχές τις βράδυ στα Τύρανα, όπου συνεχίζονται για άπειρες μέρες οι διαδηλώσεις των νέων, των φοιτητών. Και δεν σταματούν κιόλας, είναι η αλήθεια. Απλά γίνονται όλο ένα και πιο έντονες. Χθες υπήρξαν εκτεταμένα επεισόδια. Είναι κάτι που γενικεύεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Αλβανία. Και νομίζω ότι είναι κοντά στο να το δούμε και εδώ, το ότι ξεκίνησαν αυτές οι συμβολικές καταλήψεις της πλατείας Συντάγματος δείχνουν πως αναπτύσσεται ένα κίνημα με δυναμική στους νέους ανθρώπους. Άλλωστε αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τον αποκλεισμό από το όνειρο και μια καλύτερη ζωή στο μέλλον.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πάνω σε αυτά που έλεγα λίγο πριν, γράφει σήμερα σε μια πολύ καλή ανάλυση του Κώστα Αργυρού η Deutsche Welle για τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η νέα γενιά αλλά και οι χαμηλού εισοδήματος συνταξιούχοι νιώθουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στην παντοδυναμία της αγοράς στον τομέα της ενέργειας και της κατοικίας, όπως ανάγλυφα έδειξε η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Το ερώτημα στην περίπτωση της Μαδρίτης είναι αν το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί από το στεγαστικό ή από το μεταναστευτικό. Και τα δυο είναι θέματα εξαιρετικά φορτισμένα, λέει ο Κώστας Αργυρός, που προσφέρονται για εκλογική αντιπαράθεση και ενισχύουν φαινόμενα πόλωσης. Με άλλα λόγια, τον αναβρασμό που κυριαρχεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ζητήματα που δεν αφήνουν πλέον ανέγγιχτη καμία χώρα της Ευρώπης από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Οι δείκτες ετοιμότητας των πολιτών να διαμαρτυρηθούν, κατεβαίνοντας αν χρειαστεί στους δρόμους, δείχνουν μια σταθερή ανωδική πορεία σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με μια έκθεση του Ινστιτούτου από τη Σουηδία που καταγράφει τέτοιες τάσεις σε δημοκρατικές χώρες, την ώρα που ο χειμώνας πλησιάζει, ο πόλεμος δεν βαίνεται να βαίνει προς το τέλος του και η εμπειρία λέει ότι οι συνέπειες του θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Είμαστε εδώ λοιπόν και καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε μέρα με τη μέρα ότι οι λόγοι αυτή τη στιγμή για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους, κυρίως στην Ευρώπη, είναι δύο. Από τη μια μεριά παρασυρώμενοι από ένα ακροδεξιό κύμα μίσους να βγουν να διαδηλώσουν εναντίον των ξένων, πιστεύοντας ότι αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών τους. Και από την άλλη μεριά, όσοι αισθάνονται ότι ο αποκλεισμός τους από το όνειρο, κυρίως με αφορμή το στεγαστικό ή την απίστευτη ακρίβεια λόγω του πετρελαίου και όχι μόνο, τους στερεί βασικά δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, έτσι διαμαρτύρονται για την καθημερινότητά τους στην αβάσταχτη αυτή. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι ουσιαστικά και δύο διαφορετικοί κόσμοι να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα.

Βλέπω ένα βίντεο στα νέα με αφορμή τις διαδηλώσεις των φοιτητών στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Ένα κορίτσι που λέει ότι στις φοιτητικές εστίες το νερό δεν πίνεται και ότι έχει ένα πλυντήριο για 300 άτομα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά για τον πολιτισμό μας, για την ευαισθησία μας, όταν ξοδεύονται εκατομμύρια σε ηλιθιότητες ή σε προβολή ανθρώπων που προσπαθούν έτσι να εξασφαλίσουν την επανεκλογή σε ένα βουλευτικό αξίωμα ή σε οτιδήποτε. Είναι ντροπή να ακούμε αυτού του είδους τα πράγματα. 5 λεπτά πριν από τις 11, φινάλε, η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Ο Γιώργος Φλάς ήταν στο μικρόφωνο εδώ από τις 9.30 και θα είναι και αύριο εδώ μαζί σας. Καλημέρα να έχετε. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο.

0: τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα,
1: ένα πάθος.
0: Είστε ο... Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
2: Κουμωδία του Χρήστου Συρμακέζη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στη μικρή σκηνή, Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κυραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος. Χρόνια σας πολλά. Το 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και έναν αιώνα μετά, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1893 γεννιέται η Λίλιαν Γκις, Αμερικανίδα ηθοποιός που ο τύπος την αποκαλούσε η πρώτη κυρία του Αμερικανικού κινηματογράφου. Την κατατάσσουν 17η ανάμεσα στις 25 μεγαλύτερες στάρ του Χόλιγουντ. Το 1924 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός Εβραίος ως πρωταγωνιστής στη σειρά Άγιος και ως μυστικός πράκτορας στις ταινίες James Bond. Το 1940 έρχεται στη ζωή ο Τάκης Φωτόπουλος, Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και θεωρητικός θεμελιωτής του Προτάγματος της Περιεκτικής Δημοκρατίας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Ρένο Χαραλαμπίδη, που μπαίνει στα 55 έτη, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που μας έκανε να ερωτευτούμε ένα αυγουστιάτικο βράδυ με την κλασική και αγαπημένη ταινία «Φθηνά τσιγάρα». Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλα Ιμέ, Γάλλος συγγραφέας που το έργο του δεν αναγνωρίστηκε όσο ήταν εν ζωή, καθώς το χιούμορ του κρίθηκε προκλητικό. Σήμερα θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς στη Γαλλία. 10 χρόνια μετά αποχαιρετούμε τον Bing Crosby, Αμερικανό ηθοποιό και τραγουδιστή. Ήταν βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία του 1944 «Ο δρόμος της αγάπης». Το 1990 χάνουμε τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανό συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας, ένα τεράστιο διεθνές μουσικό κεφάλαιο με αξιοσημείωτη προσφορά σε καλλιτεχνικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Το 2004 η Ελλάδα θρυνεί την απώλεια του Βλάση Μπονάτσου, τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το μουσικό συγκρότημα Πελώμα Μποκιού, όπου είχε υπογράψει τη μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στη θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, όπου στο πλευρό της τότε συντρόφου της Αλίκης Μπουγιουκλάκη υποδίθηκε το Τζε Γκεβάρα. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε και πώς προτιμάτε βεβαίως να μας ακούτε, FM ή διαδικτυακά, σε κοντινά, μακρινά μέρη, εντός, εκτός Ελλάδας και φυσικά εντός, εκτός Θεσσαλονίκης. Εννοείται, αν είναι εντός, εκτός Ελλάδας, πώς αλλιώς. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα μία ακόμα βροχερή μέρα για την Θεσσαλονίκη. Το λες και φθινόπωρο αυτό που ζούμε, το λες και πρωτοβρόχια, δεν ξέρω τι άλλο το λες και άγχος η αλήθεια είναι, γιατί μεταξύ μας, έλα τώρα παραδέξου το πρώτο πράγμα που κουβεντιάζουμε όταν λέμε ότι αντικαλό φθινόπωρο και κοίταξε πως άλλαξε ο καιρός, όρεση, λες να ανάψουμε θέρμανση τόσο νωρίς φέτος και δεν πρέπει, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, εδώ θα είμαστε για περίπου μία ώρα και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι γιατί την χρειαζόμαστε τέτοια ανάσα πολλές φορές, να το ακούμε, να το λέμε, μπας και το πιστέψουμε κιόλας.

Ένα τραγούδι που χθες το ξανακούσαμε και αυτή τη φορά το ακούσαμε γιατί μας ήρθε βίντεο από το Παρίσι, εκεί όπου η ορχήστρα του Νέου Κόσμου, το μεταφράζω στα ελληνικά, l'Orchestra du Nouveau Monde. Πολλά πολλά νέα παιδιά, ήταν με πολλά μουσικά όργανα και έπαιξαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, εννοείται Ασναβούρ, εννοείται δικά τους γαλλικά, εννοείται όμως και αυτό που μόλις ακούσαμε και που είναι ένα τραγούδι. Τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο έχω ένα αστείο περιστατικό με αυτό το τραγούδι. Κάποια στιγμή υπήρξε ακροατής ο οποίος το άκουσε, δεν το ήξερε και μου λέει «Α, είσαι με τη Χαμάς». Το τι έχω ακούσει στο ραδιόφωνο φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι είναι, αλλά αυτό ήταν το πιο κωμικό, τραγικό, εντάξει, διεκδικεί βραβείο ηλθιότητας, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά να μην ξέρεις τώρα αυτό το τραγούδι δεν πειράζει, να ακούς τη λέξη Χαμάς, δηλαδή ποτέ είναι στα ισπανικά, είναι λίγο, δηλαδή πρέπει να έχεις ρε παιδί μου και μία προκατάληψη, μια επιθετικότητα, δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά για να το πεις αυτό. Το προσπερνώ όμως, εντάξει, ήταν ένα ας το πούμε αστείο περιστατικό που συνέβη, του εξήγησα του ανθρώπου τι σημαίνει αυτή η φράση, ελπίζω να κατάλαβε και να μην έμεινε στην αιμονή του. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι από τη Χιλή, ένα τραγούδι που στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ». Γράφτηκε το 1973 κατά τη διάρκεια της όσο κυβερνούσε ο Αλιέντε και συνδέθηκε πάρα πάρα πολύ με εκείνον, με το κίνημα και της λαϊκής ενότητας και βεβαίως ένα τραγούδι στη συνέχεια το οποίο ήταν εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας του Πίνοτσετ. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ένα ακόμα πρωινό, είμαστε παρέα μαζί. Και εσείς έχετε τρόπους πολλούς και διαφορετικούς για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να τους πω γρήγορα, αφού ακούσουμε όμως ένα τραγούδι πρώτα.

Αυτά ήταν η Ελένα Τσαμπάζη, κιθάρα φωνή, και η πρώτη φωνή ήταν η Ναταλία Λαμπαδάκη. Ένα πρωινό πριν αρκετά χρόνια τώρα πια, είναι η αλήθεια, εδώ στην εκπομπή αυτή που ακούτε, που έπαιξαν, ας πω την ωραία λέξη που το έχω πει τόσες πολλές φορές που το έχετε μάθει απ' έξω, που μου την έχει μάθει ο Νίκος Παπάζογλου να τη χρησιμοποιώ, αντί να λέω live, επιτόπια. Επιτόπια ηχογράφηση λοιπόν εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τον Νίκο Παπάζογλου στη συνέχεια, πώς αλλιώς, γιατί σήμερα είναι μια ωραία εκδήλωση. Αλλά τώρα θα σας πω τρόπους επικοινωνίας. Είποτε θα τους πω μετά το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι το προηγούμενο, άρα πάμε γρήγορα να πω. 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μισό λεπτάκι να βάλω τα γυαλιά της μοιοπίας για να δω τον αριθμό εκεί που είναι, 693-00-78-291, αυτός είναι ο αριθμός, το 958 στο Viber. Βάλε βγάλε τα γυαλιά μοιοπίας, είμαι εδώ στο στούντιο, τι να κάνεις, αυτά να είναι τα προβλήματα του κόσμου, εννοείται. Τι άλλο δεν έχω πει, ότι αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Facebook στην σελίδα του 958, στη σελίδα της εκπομπής που ακούτε, της Καλημέρας δηλαδή. Προσπαθώ να βλέπω τα μηνύματά σας και να απαντώ, ειδικά αν ρωτάτε κάτι και θέλετε απάντηση. Προσπαθώ να τα βλέπω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ας δώσω και ένα email, το καλημέρα958fm@gmail.com. Και ας πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ό,τι έχω ξεχάσει από

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Είναι τα νέα τα παιδιά στο Παρίσι που διαμαρτύρονται με όλους τους τρόπους, μαθητές, φοιτητές, κοντά τους οι εργαζόμενοι, καθηγητές τους, δάσκαλοι τους, γονείς τους, διαμαρτύρονται και διεκδικούν αυτά που αξίζουν για έναν καλύτερο κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα επιτέλους είδαμε μια διαμαρτυρία για την στεγαστική κρίση που πλήττει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους. Να μην συζητήσουμε για φοιτητές οι οποίοι δυσκολεύονται να σπουδάσουν πια αν έχουν περάσει σε άλλη πόλη, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειες στο μεγάλο κόστος. Και είδαμε μια διαμαρτυρία χθες. Εγώ κάθε φορά που συμβαίνουν αυτά σκέφτομαι και τους ακούω τα νέα παιδιά να μιλάνε και προσέχω το λόγο τους, τον τρόπο τους, τη συγκρότησή τους, αν θέλετε και τον αυθορμητισμό της ηλικίας τους όταν μιλάνε, και εγώ τουλάχιστον τους θαυμάζω, δεν ξέρω για εσάς. Περιμένουμε πολλά από τα νέα τα παιδιά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά περιμένουμε. Είμαστε αυστηροί απέναντί τους? Ναι, πολύ συχνά είμαστε. Τους ακούμε προσεκτικά, τους νέους ανθρώπους? Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Μπορούμε να ελπίζουμε. Εάν αλλάξουμε κι εμείς λιγάκι, μπορούμε να ελπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Largo αμέσως τώρα. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το «Απ' την αρχή του κόσμου». Πάμε λοιπόν να το μοιραστούμε. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 958, για να δούμε τι είναι έτοιμο.

είδα από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάρη.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ βλέπω τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Είναι όντως και κοντινές και μακρινές και εντός εκτός Θεσσαλονίκης και εντός εκτός Ελλάδας. Το email δεν έδωσα, ας το δώσω. Καλημέρα 958fm@gmail.com. Να μπω κιόλας να δω. Γιατί M το λέω, M δεν το έχω ανοιχτό, πρέπει να το ανοίξω και να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Πού είναι αυτό?

Κόψαμε τον Αργύρη Μπακίτση το καλύτερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ στην καλημέρα το 1.58 της ΕΡΤΡΙΑ και καλημέρες σκοτεινές και μακρινές. Κάθε φορά ετοιμάζομαι κάτι άλλο να πω και μετά βλέπω τα μηνύματά σας. Μου γράφετε πόσο πολύ σας άρεσε το ξεκίνημα της εκπομπής με αυτά τα τραγούδια. Το ένα ήταν φυσικά, εντάξει, δισκογραφημένο και μεγάλη στιγμή στο χιλιανό τραγούδι και όχι μόνο. Ένα τραγούδι, το Νίντι Λιμάνι, έτσι το ακούσαμε εμείς από αυτήν την εκτέλεση, βεβαίως την εμβληματική, αλλά ένα τραγούδι που έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε και σύνθημα, έτσι, «Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος». Στην ουσία αυτό λέει ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Το δεύτερο που ακούσαμε ήταν η Ναταλία Λαμπαδάκη, νομίζω ότι στην πιο ωραία εκδοχή αυτού του τραγουδιού, που οι πιο πολλοί το έχουμε στα αυτιά μας με την φωνή της Merchant, αλλά η Ναταλία το λέει εκπληκτικά με τη Λένα Τσαμπάζη στην κιθάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα σχόλια που κάνετε και για τα σχόλια της εκπομπής, αλλά και για τις μουσικές και τα τραγούδια, εννοείται. Μου στέλνετε στο διάμεσο και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ τώρα θέλω να πάμε σε μία εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα στην μικρή σκηνή. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που θα είμαι κι εγώ εκεί και ελπίζω ότι θα είστε και πάρα πολλοί από εσάς. Είναι η παρουσίαση ενός διπλού δίσκου, επιτόπια ηχογράφηση, Θέατρο Δάσους, 18 Αυγούστου 1986, 40 χρόνια πέρασαν και εκείνη η συναυλία του Νίκου Παπάζουγλου και δύο μπομπίνες που βρέθηκαν στο αρχείο του αποτέλεσαν το υλικό αυτής της επιλογής των τραγουδιών που υπάρχουν σε αυτό το διπλό βινήλιο. Πάμε να ακούσουμε πώς ξεκινά, ταιριάζει πάρα πολύ και με τη σημερινή βροχερή μέρα.

0: Εδώ λοιπόν από το διπλό βινήλιο έτσι ξεκινάει η πρώτη πλευρά της, του πρώτου δίσκου του βινιλίου του διπλού επιτόπια ηχογράφηση Θέατρο Δάσος 18 Αυγούστου 1986. Είναι το ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας που έδωσε ο Νίκος Παπάζογλου πριν από 40 χρόνια στο Θέατρο Δάσος, στους χιλιάδες που ήταν μέσα στο θέατρο μα και στον εξώστη του δάσους. Εγώ έχω παρακολουθήσει σίγουρα τουλάχιστον μία συναυλία του Παπάζογλου από τον εξώστη του δάσους. Δεν είχαμε τα χρήματα για το εισιτήριο και καθίσαμε έξω με την παρέα. Μπορεί και να ήταν αυτή η συναυλία. Δεν το θυμάμαι 100% γιατί εκείνο το κάθε χρόνο το ραντεβού σε αυτήν την συναυλία του Νίκου Παπάζογλου ήταν ένα λίγο αναμενόμενο και γεμάτο χαρά ραντεβού που το καταλάβαμε όλοι όσοι ήταν σαν εμένα, δηλαδή παιδιά που δεν μεγάλωσαν Θεσσαλονίκη, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για λόγους σπουδών. Από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε ήταν ότι θα συναντιόμαστε σε εκείνη την συναυλία. Πριν λοιπόν 40 χρόνια και ένα ακόμα τραγούδι από εκείνη την συναυλία, εγώ θα σας πω ότι η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ στην μικρή σκηνή, στις 9.30 συγγνώμη το βράδυ στη μικρή σκηνή, και να σας θυμίσω ότι ο χώρος που είναι η μικρή σκηνή είναι το τέταρτο κατά σειρά στούντιο που είχε φτιάξει ο Παπάζογλου, το τρίτο κατά σειρά και το πρώτο αγροτικό. Επίσης να θυμίσω ότι ήταν στην Παπάφη και εκεί είχε ηχογραφηθεί η εκδίκηση της Γευτιάς. Μετά μεταφέρθηκε το αγροτικό στην Επταλόφου, εκεί όπου τώρα και που έμεινε πολλά χρόνια βέβαια, και εκεί και αν δισκογραφήθηκε και αν ηχογραφήθηκε ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι της ελληνικής ηχογραφίας, αλλά και βέβαια και πολλές δουλειές του ίδιου του Νίκου. Εκεί λοιπόν θα είμαστε σήμερα με πολύ καλή παρέα. Θα είναι ο Γιάννης Πετρίδης, ο Απόστολος Λικεσάς, ο Θεόδωρος Προύσαλης, ο Θάνος Καζαντζής, βεβαίως ο Χρήστος Μέγας, και θα έχω τη χαρά να είμαι και εγώ στις 9.30 το βράδυ σήμερα στη μικρή σκηνή, παρουσίαση του δίσκου αυτού με το ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας του 1986.
1: Να σας πω δύο λόγια για το ρεπερτόριο. Είναι μια επιλογή από τους δίσκους «Εκδίκηση της Γυφτιάς», «Δήθεν», «Χαράτσι» και ένα δίσκο που δεν εκδόθηκε ακόμη, που λέγεται «Μέσω νεφών». Τα τραγούδια αυτά τα έχουν φτιάξει ο Μανώλης Δρασούλης, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Τάκης Σιμώτας, η Βάσο Αλαγιάννη, ο Λάζαρος Ανδρέου και εγώ. Thank you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: από έναν πολύ όμορφο καινούριο δίσκο, αυτό το τραγούδι, Πότε κλείνουν οι στοές, τον έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά εδώ στην εκπομπή και υπάρχει ανεβασμένη η συνέντευξη με τους δύο συντελεστές, τον Κρέοντα Κανακάρη που έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους γράφει στον δίσκο αυτό η Νάντι Χατζηγεωργίου, υπάρχει ανεβασμένη στο Ερτέκο, μπορείτε να την ακούσετε, νομίζω πως έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραία δουλειά έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που ακούσαμε ήταν ο αναπτήρας ή αλλιώς έλα να σου πω για τραύμα. Η στίχη «Έχω έναν αναπτήρα για να με χρειάζεσαι» σημειώνει η ίδια η Νάντι Χατζηγεωργίου πως γράφτηκαν με αφορμή λόγια του Χρήστου Σιωρίκη και από τον δίσκο αυτό πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο τρίτο άνθρωπο στον οποίο ο ερμηνευτής είναι ο ποιητής και μεταφραστής Χρήστος Σιωρίκης.
1: 7, 8, 9...

Δεν ξέρω αν έχετε κέφια, αν μπορείτε να έχετε κέφια. Εμείς πάντως κάναμε τα πάντα αυτή τη μία ώρα να είμαστε παρέα μαζί και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι κάπως γίναμε μία παρέα. Ελπίζω να ήταν μία παρέα αυτό το πρωινό που να είχε νόημα. Ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα ακόμα τραγούδι και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για αύριο το πρωί στις 11 στο πρόγραμμα του 958. Ακολουθεί και την επόμενη μία ώρα ο Γιάννης Τσολακίδης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κουρτσίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το έργο «Το μισό του μηδέν». Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πάλι στη Μονή Λαζαριστών, άλλοτε στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, για δεύτερη χρονιά έρχεται να μας συγκινήσει ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ένστικτο. Στο Σινέβα Κούρα προβάλλεται η ταινία της Αβελίνα Πράτ «Μια φάρμα στην Πορτογαλία». Η ξαφνική και ανεξήγητη εξαφάνιση της συζύγου του αφήνει τον Φερνάντο, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, συντετριμένο. Χωρίς κατεύθυνση υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα και πιάνει δουλειά ως κυπουρός σε ένα κτήμα στην Πορτογαλία, όπου αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με την ιδιοκτήτρια. Τα 61 Δημήτρια φέρνουν στο Μέγαρο Μουσικής το Διεθνές Υπερθέαμα Tap Factory, μια παράσταση χορού και ακροβατικών με κρουστά, tap dance, break dance, ακροβατικά και ευρηματικό χιούμορ. Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Ψηφιακές οντότητες», εξερευνώντας τη σχέση της ανθρώπινης εμπειρίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα σχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι, στον 958 συντροφιά σας αυτήν την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, γιατί στους άλλους δρόμους πολύ βροχή. Έτσι είναι Οκτώβρης, έτσι είναι το φθινόπωρο, να δεχόμαστε και τη βροχή σαν κάτι το φυσιολογικό, εκτός και αν βέβαια φτάνει σε κατακλυσμιαίες εκδοχές και προκαλεί καταστροφές και πλημμύρες. Αλλά σε αυτό δεν είναι μονάχα υπεύθυνη η φύση, μάλλον πιο πολύ υπεύθυνος ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του απέναντι και στη φύση και στην διαμόρφωση και των ρεμάτων και των χυμάρων και των βουνών μας. Αλλά δεν είναι σήμερα αυτό το θέμα μας βέβαια. Απλώς σας καλοπιάνω, γιατί αν σας πω από την αρχή Μανώλης Λιδάκης εκπομπή Τρίτη, μπορεί και να μου φύγετε όλοι. Καλά, δεν το πιστεύω, ψέματα λέω. Πάντως είναι πραγματικά η τρίτη εκπομπή. Σε αυτόν τον κύκλο που κάνουμε, μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, σήμερα θα ολοκληρώσουμε με μία αναφορά σε αυτόν τον σπουδαίο, το σπάνιο τραγουδιστή. Θα ολοκληρώσουμε με μια έτσι ακρόαση πάλι επιλογών από την εποχή της οριμότητας, από τις μοναδικές μεγάλες επανεκτελέσεις του, αλλά και τα τελευταία του τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

Ένα τραγούδι που πολλοί και πολλές αγάπησαν και που έχει γνωρίσει και πολλές επανεκτελέσεις μετά από εκείνη βέβαια τη μοναδική, την πρώτη, την αλυσμόνητη από τη Βίκη Μοσχολιού. Τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τραγούδι που βρίσκεται στην τελευταία επισήμως κυκλοφορία που έχει ο Μανώλης Λιδάκης στην πάρα πολύ μεγάλη δισκογραφία του, με τον τίτλο «Κυρίες τα σέβη μου» ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2024 με επανεκτελέσεις από τραγούδια ας πούμε που ερμήνευσαν μεγάλες λαϊκές επιτυχίες που έχουν ερμηνεύσει μεγάλες, να το πω, κυρίες, όλο μεγάλη, μεγάλο, μεγάλες χρησιμοποιώ, αλλά τι να κάνεις που δεν μπορείς να το πεις και πολύ αλλιώς. Οι σπουδαίες, εν πάση περιπτώσει, φωνές, γυναικείες, κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε ξανά από εκεί ένα κομμάτι, λέγοντας όμως, θυμίζοντάς σας, ότι έχουμε παρακολουθήσει από τα πρώτα βήματά του τον Μανώλη Λιδάκη, κυρίως από το «Ούτε που ρώτησα και ύστερα», που είναι ένας δίσκος πραγματικά διαμάντη, με σπουδαία τραγούδια. Από εκεί ξεκινάει η απογείωσή του και βήμα-βήμα προχωρά προς την ωριμότητα. Μια ωριμότητα που το νήμα της κόβεται απότομα, όταν ξεκινά να ηχογραφεί τον τελευταίο δίσκο το 2025 και προλάβαινε να ηχογραφήσει τρία τραγούδια, έμεινε ημιτελής αυτός ο δίσκος. Θα ακούσουμε και από εκεί σε λίγο, θα πω και πιο πολλά. Ο Λιδάκης που έχει τραγουδίσει τα πάντα, όταν λέω τα πάντα στο ελληνικό τραγούδι πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να μην έχει πει, ράπ ας πούμε μάλλον δεν έχει τραγουδίσει, hip hop. Αλλά από μπαλάντα, ακόμα και ηλεκτρική μπαλάντα, μέχρι δημοτικό τραγούδι και μέχρι βαρύ λαϊκό τα έχει πει. Και από αυτά θα ακούσουμε όσα προλάβουμε σήμερα, δίνοντας τώρα την συνέχεια σε ένα όχι πολύ ακουσμένο τραγούδι, αλλά προσωπικά που το εκτιμώ και το αγαπώ πάρα πολύ. Μη χαράζεις βλεφαρό μου, Νίκος Τάτσης, Κατερίνα Παπαγεωργίου και πρώτη εκτέλεση «Μακρινή της Χάρης», Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια του 1977.

Το 2002 γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και εκεί βέβαια συμμετέχει και ο Μανώλης Λιδάκης και εκεί μέσα σε αυτό το πραγματικά σπουδαίο μουσικό υλικό του Μάνου Λοΐζου τραγουδά εξαιρετικά το «Κι αν τα μάτια σου» με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Μανώλης Λιδάκης λοιπόν σε μοναδικές πραγματικά επανεκτελέσεις και πάμε στα 2006 που ξεκινά η αρχή της γνωριμίας μας μαζί του μέσα από το Αυστηρός Λαϊκών, όπως ονομάζεται ο δίσκος, Πάρε τα χνάρια μου εκεί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά αυτήν την ώρα με τον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές», εκπομπή τρίτη και τελευταία η αφιερωμένη στον Μανώλη Λιδάκη. Στον ήχο σήμερα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάκης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών από το τεράστιο και υπέροχο ρεπερτόριο του Λιδάκη, ο Γιάννης Τσολακίδης. Επικοινωνούμε στο 2313 338 456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160. Ο παλιός γνωστός τρόπος, γράφετε 958, αφήνετε ένα μήνυμα και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και στην εντελώς, όσοι έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή, στην εντελώς δωρεάν επικοινωνία μας μέσω του Viber με αποστολή στο 693-007-8291 του μηνύματός σας για να ανοίξει η επικοινωνία μας. Έλεγα λοιπόν στην αρχή αυτής της τρίτης εκπομπής για το ότι είχε ξεκινήσει να ηχογραφεί έναν δίσκο που έμελε να μείνει μητελής. Το νήμα κόπηκε απότομα στη ζωή του και απρόσμενα για όλους, καθώς ήδη είχε ηχογραφήσει κάποια τραγούδια, μουσικές του Παναγιώτη Στεργίου, στίχη του Δημήτρη Τσάφα, ακόμα και του Σπύρου Κόλλια, μέχρι εκεί είχε μείνει, και του Νίκου Στρατάκη επίσης ένα, η στίχη, του Πάνο Δημητρόπουλου και η μουσική του Νίκου Στρατάκη. Και ζητά να κάνουν ένα διάλειμμα για να δει τι συμβαίνει με το μυοσκελετικό του. Είχε κάτι με το πόδι, ένα πρόβλημα. Μετά την επέμβαση στο γόνατο είχε πάθει μια μόλυνση. Επιστρέφει στο Ηράκλειο και εκεί δυστυχώς ξαφνικά η καρδιά του φτερούγησε. Και όπως γράφει ο Άγγελος Φαγκιανάκης πολύ παραστατικά, ένα τρυφερό παράπονο, έφυγε για τους ουρανούς. Εγώ θα πρόσθετα ότι ένα τρίπτυχο τεράστιας ευαισθησίας, πάθους και ανασφάλειας είναι αυτό που χαρακτήριζε όλη τη ζωή και νομίζω αυτό τον κράτησε πάντα σε αυτήν την απόσταση, την έλλειψη ολοκλήρωσης και συνέχισης, αν θέλετε, του έργου του, όπως είπε και ο Νικολόπουλος, ο κολλητός του φίλος, και στη ζωή και στην τέχνη είχε πάρα πολλά ακόμα να κάνει, αλλά δεν έφτασε. Πάμε όμως να κλείσουμε τα λόγια για να δώσουμε τον χρόνο στα τραγούδια που έχω επιλέξει. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, αλλά όσα μπορέσουμε. Από τα ανέκδοτα αυτά τραγούδια λοιπόν, τα τρία που είχε ηχογραφήσει κυκλοφορούν περίπου ένα χρόνο μετά το θάνατό του, το Φεβρουάριο του φετινό, του 26. Από την δισκογραφική εταιρεία Μικρός Ήρος τα δύο και από την 8ο Music Group. Όλα ακυκλοφόρητα, ας ακούσουμε το πιο χαρακτηριστικό που ακούγοντας τους στίχους πραγματικά μοιάζει σαν να είναι ένας προσωπικός απολογισμός ζωής του ερμηνευτή. Όλα τα έδωσα, ο τίτλος, Σπύρος Κόλλιας στους στίχους, Παναγιώτης Στεργίου στη μουσική.

Αυτοί που λίγο ασχολούνται και την ψάχνουν με τα ζώδια, ξέρεις, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, λένε για τους ιχθύς ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, ότι έχουν πάθει και μια τάση για αυτοκαταστροφή. Εάν ισχύουν αυτά, ο Μάνος Λιντάκης στο ζώδιο του ιχθύος και γεννήθηκε και έφυγε 28 Φεβρουαρίου του 1960. Ήρθε στη ζωή και 26 Φεβρουαρίου του 2025 μας αποχαιρέτησε.

Φόρος τιμής βέβαια και στην πατρίδα του, γιατί τραγούδησε και κριτικά, μάλιστα κάποιο διάστημα μεγάλο αφιέρωσε σε αυτό το τραγούδι του τόπου του, και Φουσταλιέρη τραγούδησε και Κώστα Μουντάκη, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Αλλά ας επιστρέψουμε στην πλευρά τη, η οποία ήταν απρόσμενη για μεγάλο κομμάτι του ακροατηρίου του και των θαυμαστών, ας πω, γενικώς του ρεπερτορίου του, τα Βαριά Λαϊκά. Εκεί κάνει την έκπληξη, όπως και το έκανε και η Μελίνα Κανά κάποια εποχή, και τα δίνουν αυτά τα παλιά Βαριά Λαϊκά τραγούδια, τα έτσι λίγο παραπεταμένα και λίγο παρεξηγημένα, τα δίνουν με έναν εξαιρετικό καινούριο τρόπο. Πυρετός βέβαια έχει υποθεί μοναδικά από τη Μαρινέλα, αλλά 50 τόσα χρόνια μετά ξαναακούγεται παντού και παίζει παντού. Μία από τις επανεκτελέσεις που έμειναν, σφράγισαν αυτό το τραγούδι του Ακυπάνου, ήταν και αυτή του Μανώλη Λιτάκη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε και για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί σας, συντροφιά σας από το 1.58 η εκπομπή «Η Βόλτα». Ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής της τρίτης του αφιερώματος, στον Μανώλη Λιδάκη, σήμερα με τις μοναδικές λαϊκές επανεκτελέσεις που έχει, με τα τελευταία του τραγούδια, με το «Αδυναμία μου μεγάλη» να είναι ένα τραγούδι που μπορεί και να έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια στόματα, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε, είδες πως είναι μερικά πράγματα. Λέει τώρα πως εδώ ο Σάκης Καπύρης στην μουσική και ο Μίμης Χριστόπουλος στους στίχους τα τέριαξαν τόσο πολύ και με αυτά τα πολύ απλά λόγια και την απλή μελωδία και μάλιστα και με το αρμόνιο μέσα που το κράτησε ο Λιδάκης και στην επανεκτέλεση, το αρμόδιο που ήταν πολύ της μόδας στα λαϊκά κέντρα του 70 ας πούμε κάποτε. Να λέει «αδυναμία μου μεγάλη, για μένα δεν υπάρχει άλλη, τόσο μεγάλη αδυναμία που δύο καρδιές της κάνει μία» και να μείνει αυτό έτσι διαχρονικά ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια. Όμως αγαπημένο τραγούδι σε εξαιρετική επανεκτέλεση από τον Μανώλη Λιδάκη είναι και το επόμενο που ακούμε ευθύς αμέσως. Μανώλης Ρασούλης, Πέτρος Βαγιόπουλος, «Νιώσε με».

στις συνεργασίες του με τους τραγουδοποιούς και με τον κόσμο αυτού που εγώ προτιμώ να ονομάζω λόγιο τραγούδι και όχι έντεχνο, γιατί δεν υπάρχει άτεχνο τελικά μέσα στη μουσική, για να κάνουμε την αντιδιαστολή, την αντιπαράθεση. Λοιπόν, σε αυτόν τον χώρο ο Μανώλης Λιδάκης τραγούδησε και μάλαμα. Και μάλιστα, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ήδη από το Φύλακας και ο Βασιλιάς είχαν συνεργασία σε δύο τραγούδια. Στις επανεκτελέσεις του Λιδάκης τραγουδά ξανά και το «Είναι σκοτάδι» και την «Πριγκιπέσσα», τραγουδά και εξαιρετικά και το «Συνήθεια δίχτυ».

Με την ποιητική εδώ στη χορηγική του Σοκράτη Μαλαμά. Εδώ δεν είχε μόνο τη μουσική, είχε και τους στίχους δικούς του. Και αφήνουμε τον Μαλαμά και πάμε στον Σταμάτη Κραουνάκη, 1981. Στο δίσκο «Σκουριασμένα χείλη» τραγουδάει η Μοσχολιού το «Σε γύρεψα». Για να τα ακούσουμε από τον Μανώλη Λιδάκη τώρα.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και στο τέλος αυτού του τρίπτυχου αφιερωμένου στον Μανώλη Λιδάκη, που ξεκίνησε βέβαια από τα πρώτα χρόνια του της Κρήτης με τις μουσικές σπουδές του, με το εφώνιο και με την τρομπέτα και με το οδείο και με τη φιλαρμονική στο Ηράκλειο. Συνεχίστηκε με τον Άι Ευκαιρία, όπου εντυπωσίασε τραγουδώντας κρητικό τραγούδι, πήρε από όλους δεκαάριστα και στη συνέχεια μετά το δεκάριστα περνά μια εποχή με μάλλον ατυχείς επιλογές δισκογραφικές, ώσπου έρχεται το «Ούτε που ρώτησα». Μετά λοιπόν τα πρώτα βήματα, ο καιρός της αναγνώρισης και μετά της καταξίωσης με σπουδαία μεγάλα τραγούδια προσωπικού ρεπερτορίου που το εμπιστεύονται σημαντικοί δημιουργοί. Και τέλος αυτή η τελευταία τη σημερινή εκπομπή, που θα μπορούσε να ήταν έτσι και ένα κομμάτι του τύπου λαϊκή της Τετάρτης, ας πούμε, που λέγαμε παλιά, με τις μεγάλες του επανεκτελέσεις σε λαϊκά τραγούδια, αλλά και με τα τελευταία του επίσης, γιατί και το «Τα Σεύ μου κυρίες μου» ήταν ο τελευταίος του δίσκος, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε, το «Όλα τα δώσα», ήταν από τα ανέκδοτα που βγήκανε με τα θάνατον. Και κάπως έτσι φτάνουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που και την τεχνική επιμέλεια και ο Γιάννης Τσολακίδης που και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, με το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Μανώλη Ρασούλη, «Αν πεθάνει μια αγάπη». Γεια σας.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς? Τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ? Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, για όλους αυτούς της μιας βραδιάς, που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά, να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: αλλά θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
0: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Τώρα φαντάζομαι ότι ακούγοντας το Αμέρικα θα νομίζετε ότι το βάλαμε ως σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνουν με την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle από τα καθήκοντά της. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι τιμούμε τη μνήμη του Leonard Bernstein, που έφυγε μια μέρα σαν αυτή το 1990, και ανάμεσα στα σπουδαία έργα που μας έδωσε αυτός ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, ήταν και το περίφημο West Side Story, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Broadway και στη συνέχεια στον κινηματογράφο. Διατέλεσε διευθυντής ορχήστρας στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, στις βραβεύσεις του 16 Grammy, 7 Emmy, 2 Tony και μια υποψηφιότητα για Oscar. Το 2023 είχαμε και την ταινία «Ο Μαέστρος», που είχε για θέμα την ζωή του, κυρίως είχε για θέμα τη σχέση του με την γυναίκα του, την Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία παντρεύτηκε σε μια προσπάθεια να κρύψει την πραγματική του σεξουαλική ταυτότητα, γιατί μιλούμε για βαθιά συντηρητικά χρόνια και στο Hollywood. Μια ταινία στην οποία παραγωγή ήταν ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και σκηνοθετήθηκε από τον Μπράντλεϊ Κούπερ, που ερμήνευσε και τον Λέοναρντ Μπερνστάιν. Οπότε θα πάμε για ένα δεύτερο θέμα που έχει την υπογραφή για του Λέοναρντ Μπερνστάιν, και δεν θα πούμε κουβέντα για την Kimberly Guilfoyle, γιατί έχουν πει όλοι οι άλλοι βοά, τα social βοούν, τα σχόλια πάνε και έρχονται από χθες, τα δελτία ειδήσεων επίσης. Ήρθε, εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια, και έφυγε. Το καλύτερο σχόλιο που άκουσα ήταν ότι επόμενος πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα θα είναι ο Αργυρός. Το λες και δεν το κάνεις, μου λέει ο Χρήστος Σιδερίδης, γιατί δεν παίζεις έναν Αργυρό.

Λοιπόν, το ωραία μου κυρία το ακούσαμε, γιατί λέγαμε χθες μια ιστορία που είχε να κάνει με το «Η Μαριχουάνα της μαμάς είναι γλυκιά» του Ντάριο Φω και το «Ωραία μου κυρία», δύο έργα που είχαν προταθεί για μια φοιτητική παράσταση στη σχολή που σπούδαζα εγώ. Η συντηρητική πλευρά επέμενε στο «Ωραία μου κυρία». Κάποιοι προτιμούσαν τον Ντάριο Φω και τη Μαριχουάνα της μαμάς είναι γλυκιά. Τελικά μαλώσαμε και δεν έπιε καμία από τις δύο παραστάσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο γνώρισα το έργο του Ντάριο Φω πολύ πολύ μικρή, στα 17,5-18. Λοιπόν, σήμερα μουσικά θα κινηθούμε με βάση το «Σαν σήμερα». Δεν είναι μόνο ο Λέοναρντ Μπερνστάιν που γεννήθηκε σαν σήμερα, που πέθανε, με συγχωρείτε, που έφυγε από τη ζωή το 1990 σαν σήμερα. Είναι και ο Βλάσης Μπονάτσος που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή και θα ακούσουμε και δικά του θέματα. Να περάσουμε όμως και στην επικαιρότητα. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στο φετινό πρόγραμμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αστέρης Πελτέκης στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα που σχεδίασε για τη σεζόν 2026-2027. Οπότε θα τα ρίξουμε έτσι μια λίγο πιο προσεκτική ματιά, τα έργα που έχουμε να περιμένουμε για φέτος. Θα ρίξουμε και μια πιο προσεκτική ματιά στα έργα που έχουμε να περιμένουμε σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Προηγουμένως όμως σταματώ σε μια ανησυχητική καταγγελία για μαχαίρωμα με ρατσιστικό υπόβαθρο σε εσπερινό σχολείο της Αθήνας που οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο.

νοσοκομείο, ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργείο. Την καταγγελία αναδημοσίευσε και ο Κωστής Παπαϊωάννου στην προσωπική του σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανή κλιμάκωση της ρατσιστικής βίας και την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το περιστατικό, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση. Λέω να σας διαβάσω την ανάρτηση του Κωστή Παπαϊωάννου. Θυμίζω ότι το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, για την οποία δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν σχέση με το νεοναζιστικό χώρο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Τι ακούμε εδώ? Νταν, νταν, νταν, τα καμπανάκια να βαράνε και τα μέσα να προβάλλουν τους κασιδιάριδες. Λοιπόν, η ανάρτηση του Κωστή Παπαϊωάννου λέει τα εξής. Κι άλλο ρατσιστικό μαχαίρωμα? Τι μας δίδαξε η χρυσαυγήτικη εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας? Ότι η κλιμάκωση της ρατσιστικής βίας εκμεταλλεύτηκε την κραυγαλαία δράνεια διοκτικών και δικαστικών αρχών και την εθελοτυφλία ή εφεκτικότητα μέρους της πολιτικής τάξης. Κάθε θεσμική ή επιχειρησιακή χαραμάδα που έβρισκαν οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης τη γέμιζαν με επιθέσεις, βία και φόβο. Πολλοί τότε βοήθησαν διαπράξεων ή παραλήψεων τους μαχαιροβγάλτες νεοναζί. Άνθρωποι στον κρατικό μηχανισμό και στα μέσα σιωπούσαν, κοίταζαν αλλού ή ξέπλαιναν. Συνεργοί ή χρήσιμοι ηλίθιοι, κρίσιμος παράγοντας. Τώρα ο φασισμός πατάει γκάζι και βάζει φωτιά στην πρόθυμη ανηλικότητα. Σπέρνει βία στα σχολεία και γύρω από αυτά. Θα παρακολουθήσουμε ξανά το ίδιο έργο της θεσμικής απραξίας. Η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το περιστατικό, εξέχως ανησυχητική, πρέπει να υπάρξει διερεύνηση. Το γαρίφαλο, Χρήστο μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε το γαρίφαλο από το Βλάση Πονάτσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, που αγαπήθηκε πολύ, ηθοποιός, μουσικός, τραγουδιστής, showman, έφυγε φνηδιαστικά και πρόωρα στα 55 του. Ο Γαρίφαλος είναι από τα πρώτα τραγούδια που μας έδωσε με το σχήμα του, τους Παλώμα Πακιού. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα αργότερα, γιατί εδώ γιορτάζουμε γενέθλια. Έχουν γεννηθεί μια μέρα σαν αυτή, το 1952, δηλαδή πόσα συμπληρώνουν σήμερα, Χρήστο Σιδερίδη, εσύ που είσαι νέο παιδί και τρέχει πιο γρήγορο ο λογισμός, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Ναι, 74. Είμαι πιο γρήγορη από σένα, λυπάμαι. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ακόμα ποιοι είμαστε. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζω στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά, erteco.gr. Είναι η εκπομπή «Ένα Άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Θα δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας αμέσως τώρα, γιατί έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε. Οπότε σημειώστε πρώτα απ' όλα το SMS, με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τις προσκλήσεις και σήμερα, 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Viber 6930-07-82-91. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook 9,58 FM3. Και υπάρχει και το τηλέφωνο 23 13 33 8 4 50 6. Λέω να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στείλετε την επιλογή των ένα αγαπημένο σας τραγούδι από τους Κατσιμιχάδες. Εγώ έχω διαλέξει δύο, αλλά θέλω, είμαι περίεργη να δω εσείς ποιο αγαπάτε, για να παίξουμε, να γιορτάσουμε τα γενέθλιά τους. Λοιπόν, όμως πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Σήμερα είχαμε την αναλυτική παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού 2026-2027, που έχει το σύνθημα «Όλα θέατρο». Εκεί, εκτός από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Αστέρη Πελτέκη, ήταν και ο νέος αναπληρωτής διευθυντής, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης, και ήταν και η διοικητική οικονομική διευθύντρια του κρατικού, κυρία Κωνσταντία Παπαποστόλου, η οποία μας είπε πως το κρατικό έχει 13 εκατομμύρια επιχορήγηση για το 2026 από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει την υποχρέωση να επιστρέψει μέσα από τα έσοδά του το 30% αυτού του ποσού. Μας είπε βέβαια ότι δεν φαντάζομαι να σας απασχολούν τα οικονομικά. Όχι τώρα, 13 εκατομμύρια είναι ποσό για να καθίσουμε να μας

Δεν ακούσαμε τυχαία Kurt Weill. Ένα από τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο φετινό πρόγραμμα είναι ένας Brecht. Είναι ο κύκλος με την Κυμωλία που θα σκηνοθετήσει η Κυριακή Σπανού. Αλλά πριν περάσουμε στο πρόγραμμα, σας πω δύο λόγια για τα όσα μας είπε ο Αστέρης Πελτέκης. Με το σύνθημα λοιπόν «Όλα θέατρο», δύο λέξεις είπε που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία και την πολιτιστική στρατηγική του κρατικού. Ένα θέατρο ανοιχτό στη διαφορετικότητα, εξωστρεφές, συμπεριληπτικό, με συγχωρείτε, και ενεργά παρόν στη δημόσια ζωή, που συνομιλεί με την κοινωνία, συναντά την πόλη και δημιουργεί νέους δρόμους επικοινωνίας με το κοινό. Η φράση «Όλα θέατρο» συμπυκνώνει αυτή την αντίληψη και εκφράζει το όραμα για το κρατικό να διευρύνει διαρκώς τα όρια και το πεδίο της καλλιτεχνικής του δράσης. Λοιπόν, πώς θα πάει το πράγμα φέτος? Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι στο Βασιλικό Θέατρο περιμένουμε τις εξής παραστάσεις: τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά, σε μετάφραση Δαβίδ Μαλτέζε και σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιανοπούλου. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου και θα μπορούμε να δούμε αυτή την παράσταση μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής, δηλαδή για την πρεμιέρα. Θα γράψετε 958, θα αφήσετε ένα κενό, όνομα, επίθετο, Βυσσινόκηπος, αποστολή στο 54-160. Θεωρώ ότι ήταν μια παράσταση που είχε αρκετά προβλήματα και πολύ ωραία. Πολύ ωραία με προβλήματα είναι πρόβλημα για το θεατή. Πολύ ωραία με προβλήματα ήταν και η παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή και ανέβηκε σε θεατρική απόδοση και σκηνοθεσία του Αστέρη Πελτέκη. Αυτή η παράσταση θα ξαναανέβει στις 12 Δεκεμβρίου. Στις 12 Δεκεμβρίου στο Βασιλικό, σημαίνει ότι το και φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα στο Βασιλικό με το «Αυτή η νύχτα μένει». Πολύ ωραία με προβλήματα η παράσταση. Λοιπόν, έχουμε και άλλες πολύ ωραίες με προβλήματα, όπως ο Ζορμπάς που είναι στη Μονή Λαζαριστών και αυτός έχει ξαναξεκινήσει. Ο Μέτ και η Μαργαρίτα του Μπουλγάκοφ, σε θεατρική απόδοση και διασκευή Ντέγιαν Ντουκόφσκι και σκηνοθεσία Σλόμπονταν Ουνκόφσκι, είναι η τρίτη παραγωγή που θα δούμε στο Βασιλικό. Αυτό το μαγικό έργο του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, που ναι, έχουμε καιρό να το δούμε στη σκηνή. Δεν γνωρίζω πολλά ούτε για τον Ντουκόφσκι που ανέλαβε την θεατρική απόδοση και διασκευή, ούτε για τον Ουνκόφσκι που θα το σκηνοθετήσει. Θα μάθω όμως και θα σας πω. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη νέα εκδοχή του αριστουργήματος του Μπουλγάκοφ, που οι άνθρωποι του θεάτρου το αγαπούν έτσι και αλλιώς πολύ, παρόλο που είναι ένα μυθιστόρημα. Λοιπόν, Ιούλιος Κέσαρας του Σέξπιρ. Έχουμε ένα Σέξπιρ στο Βασιλικό. Αυτή η παράσταση θα ανέβει τον Απρίλιο του 2027. Πάλι ο Γιάννης Κακλέας στο Βασιλικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, οικογενειακός. Και τον Άρη Κακλέα είχαμε πέρσι και την Φρόσο Λίτρα. Λοιπόν, αυτές οι 4 παραγωγές είναι οι παραγωγές που θα φιλοξενήσει το Βασιλικό.

Για το Βυσσινόκι που ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, αλλά μηνύματα που να προτείνουν πιο τραγούδι από τους Κατσιμιχάδες θα παίξουμε για να γιορτάσουμε τα 74 γενέθλιά τους, δεν έχουν έρθει πολλά. Γιατί δεν έχετε αγαπημένα τραγούδια των Κατσιμιχάδων? Χρήστο, εσύ έχεις? Ο Χρήστος είναι και μουσικός, παίζει μπουζούκι, του αρέσει βέβαια το πιο βαρύ λαϊκό, γιατί το μπουζούκι πάει προς τα εκεί περισσότερο. Αλλά ναι, έχει και αγαπημένο. Αν δεν στείλετε αρκετά μηνύματα, θα παίξουμε το αγαπημένο του Χρήστου, να ξέρετε. Ή θα αποφασίσω μόνο και θα παίξω το δικό μου, γιατί όχι, δηλαδή, δικαίωμα. Φεύγουμε από το Βασιλικό και πάμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ήλιος με ξυφολόχες, του Γιώργου Σκαπαρδόνη, σε θεατρική διασκευή Ελένης Ευθυμίου, Γιώργου Σκαπαρδόνη, Δημήτρη Ζάχου και σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου για δεύτερη χρονιά. Αυτή είναι ίσως η πιο αξιόλογη παράσταση της περσινής σεζόν στο κρατικό. Είναι ένα μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, το οποίο εξετάζει, βάζει στο κέντρο μία περίοδο της Θεσσαλονίκης, την οποία και ένα θέμα για τη Θεσσαλονίκη το οποίο δεν γνωρίζουμε καλά. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης έκανε μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Είναι καλή θεατρική διασκευή. Η Ελένη Ευθυμίου, όπως είχε κάνει και με τη μεγάλη πλατεία του Νίκου Μπακόλα, έτσι και εδώ καταφέρνει να ζωντανέψει με έναν μεγάλο θίασο επί σκηνής αυτό το μυθιστόρημα. Είναι μια παράσταση που θα την ξαναέβλεπα. Και εδώ είναι μεγάλη διάρκεια, αλλά εδώ αξίζει το χρόνο μας. Λοιπόν, γιατί το χρόνο μας το πονάμε και το σεβόμαστε, και να τον πονάτε και να τον σέβεστε κι εσείς. Δεν μας δίνετε τρίωρες παραστάσεις που θα μας ταλαιπωρούνε. Θα μας δίνετε τρίωρες παραστάσεις που είναι αριστουργήματα. Αλλιώς δεν δεχόμαστε. Λοιπόν, Μικρά Αγγλία της Ιωάννας Καραστιάνη. Αυτή θα είναι η πρώτη νέα παραγωγή στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε διασκευή του Αντώνη Γαλαίου και σκηνοθεσία του Τάσου Πυργέρη. Τολμηρό το εγχείρημα. Ωραία ιδέα να δούμε θεατρικά τη Μικρά Αγγλία, για να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Ο Γιώργος Ανδρέου θα υπογράψει τη μουσική. Η πρεμιέρα θα γίνει 19 Δεκεμβρίου, δηλαδή Χριστούγεννα, στο θέατρο της ΕΜΣ. Θα περάσουμε με τη Μικρά Αγγλία στην εκδοχή του κρατικού και των συντελεστών που επέλεξε. «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα», ωραίος τίτλος, της Βίλιας Χατζοπούλου, σε σκηνοθεσία Θέμη Πάνου και Βίλιας Χατζοπούλου, μια δράση, μια παραγωγή που από ό,τι κατάλαβα έγινε για το Φεστιβάλ Αθηνών, έρχεται στο κρατικό το Φεβρουάριο του 2027, στο Θέατρο Πάντα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εκεί είμαστε. Και στη συνέχεια το Μάρτιο θα δούμε τη Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σκηνοθετεί και πάλι ο Αστέρης Πελιτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Σύμβουλος δραματουργίας θα είναι η Αγγέλα Καστρινάκη και Φώνησα η Ρούλα Πατεράκη. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την παράσταση. Λοιπόν, αγαπάμε τη Ρούλα Πατεράκη. Αυτό είναι γνωστό. Και σε αυτή την εκπομπή και σε αυτή την πόλη και όσοι αγαπάμε το θέατρο. Λοιπόν, αναζητώντας το Θεμιστοκλή του Πασκάλ Ραμπέρ, σε μετάφραση Αλέξη Τζίμα και σκηνοθεσία Πασκάλ Ραμπέρ, είναι το επόμενο έργο που θα δούμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Μάιο πια του 2027, ο Πασκάλ Ραμπέρ είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη για το έργο του που ανέβασε ο Γρηγόρης Αποστολόπουλος στην περσινή σεζόν στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή ο τίτλος, αλλά θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά. Οπότε τώρα έρχεται με ένα δικό του έργο που όμως το σκηνοθετεί και ο ίδιος. Το περιμένουμε, το Μάιο αυτό, στο τέλος δηλαδή της σεζόν 26-27. Πάμε στο Φουαγέ Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ή μήπως μίλησα πολύ? Ό,τι πει ο μαέστρος στην κονσόλα του ήχου θα κάνω. Όχι, μίλα, λέει, αντέχω. Είναι νέο, δυνατό παιδί ο Χρήστος. Λοιπόν, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Αυτή η παραγωγή ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αυτό ήταν ένα έργο της Ροδής Στεφανίδου σε σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη, που από ό,τι μας είπε ο Στέρης Πελτέκης
θα έρχεται και θα επανέρχεται στο κρατικό, δεν ξέρω γιατί, αν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία. Black Birthday του Κώστα Σταύρου είναι η επόμενη παραγωγή που θα τη δούμε σε λίγες μέρες, στις 23 Οκτωβρίου. Θα ανέβει σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολάου. Ο Νίκος Νικολάου υπήρξε και αναπληρωτής διευθυντής του κρατικού, κάπου εκεί που είχε ξεσπάσει το Me Too, το 2021, επί διεύθυνσης του κυρίου Κολοβού, και απομακρύθηκε τότε. Τώρα επιστρέφει ως σκηνοθέτης. Βάλε εδώ ένα τραγούδι, βρε, βάλε ένα τραγούδι να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Στο Χρήστο το λέω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις παραστάσεις του κρατικού που θα δούμε φέτος, το 2026 και το 2027, τη σεζόν δηλαδή που ήδη έχει ξεκινήσει και διαρκεί μέχρι τον Μάιο, αφού σήμερα δόθηκε η συνέντευξη τύπου του θεάτρου για το φετινό πρόγραμμα. Τα επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Ήμασταν στις παραστάσεις που θα δούμε στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Όλα τα χρόνια που παρακολουθώ το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, νομίζω ότι οι καλύτερες παραστάσεις παρουσιάζονται στα μικρά του θέατρα, δηλαδή είτε στο φουαγέ είτε στο μικρό της Μονής Λαζαριστών. Για να δούμε αν αυτό θα συμβεί και φέτος. Το είπαμε ότι 23 Οκτωβρίου θα δούμε ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο, καλό είναι αυτό, το Black Birthday, σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολάου, και αμέσως μετά θα δούμε το Αμαντέ του Ιονέσκο. Αυτή είναι μια νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία Έλενας Πέγκα. Την περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. 4 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα αυτή η παράσταση, που σημαίνει Χριστούγεννα στο φουαγέ θα κάνουμε με το Αμεντέ, με τον Ιονέσκο και την ανάγνωση της Έλενας Πέγκα. Αμέσως μετά, τον Απρίλιο του 27, θα ανέβει ένα έργο πολύ αγαπημένο, ένα πολύ αγαπημένο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, «Ο ουρανός κατακόκκινος». Πρόλαβα και το είδα από τη σπουδαία Βέρα Ζαβιτσιάνου πριν από πολλά πολλά χρόνια, κάπου στη δεκαετία του 2000, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν και η πρώτη που ερμήνευσε αυτόν τον ρόλο, η υπέροχη Βέρα Ζαβιτσιάνου. Εδώ τώρα έχουμε τη Ρούλα Πατεράκη να υπογράφει τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία, αλλά και την ερμηνεία. Το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απρίλιος του 2027. Πάμε στη Μονή Λαζαριστών, στη μεγάλη σκηνή. Παίζει τώρα ο Ζορμπάς. Αυτό και πολύ είναι, τα πάμε. Στη συνέχεια θα δούμε εκεί το... Τα έχω μπερδέψει. Στη συνέχεια θα δούμε εκεί το έργο «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» της Βίλιας Χατζοπούλου, σε σκηνοθεσία Θέμη Πάνου και Βίλιας Χατζοπούλου. Και αυτό στις 25 Νοεμβρίου, και 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή, θα κάνει πρεμιέρα ένας Μπρέχτ, «Ο κύκλος με την Κυμολία», σε μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και σκηνοθεσία της Κυριακής Σπανού. Δεν είμαι σίγουρη αν η Κυριακή Σπανού έχει ξανασκηνοθετήσει για το κρατικό. Ήταν για χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου και διδάσκουσα εδώ στο τμήμα θεάτρου, εξαιρετική διδάσκουσα με πολύ ωραία μαθήματα στο τμήμα θεάτρου Κυριακής Σπανού, για να δούμε τι θα κάνει με το ειδική της εκδοχή του Μπρέχτ. Ραψοδία Ωμέγα, Έκτορος Λύτρα, είναι η επιλογή του Δαμιανού Κωνσταντινίδη, ο οποίος επίσης θα σκηνοθετήσει στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός. Αυτή η παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα το Μάρτιο του 2027 σε μετάφραση Δελτανή Μαρονίτη, από την Ιλιάδα του Ομήρου, όπως καταλάβατε. Η Ραψοδία Ωμέγα, Έκτορος Λύτρα, ήταν σήμερα εκεί ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης και μας μίλησε με το δικό του ποιητικό και σπαρακτικό τρόπο για αυτή την ραψοδία. Είναι η ραψοδία όπου συναντιούνται ο Αχιλλέας και ο μπαμπάς του Πάτροκλου, ο Πρίαμος, έχοντας και οι δύο τους νεκρούς τους να θάψουν, συναντιούνται για να συμφωνήσουν την ανταλλαγή, ώστε να μπορέσουν να πεθύσουν και να θάψουν τους νεκρούς τους. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον την πρόταση του Δαμιανού Κωνσταντινίδη, ο οποίος στο βαθύ παρελθόν μας είχε δώσει πάλι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος άλλη μία ραψοδία της Οδύσσιας, αυτή τη φορά την Έκεια.
Λοιπόν, οι γίγαντες του βουνού του Λουίτζι Πιραντέλο είναι το έργο και η παραγωγή που θα κλείσει τη σεζόν στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός. Θα ανέβει το Μάιο του 2027 και θα είναι σε μετάφραση, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Ευδόκιμου Τσολακίδη. Στο μικρό τώρα της Μονής Λαζαριστών που παίζεται ήδη το Μισό του Μηδέν, ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτζίδη. Αμέσως μετά, τον Ιανουάριο του 27, θα ακολουθήσει το Αράφ του Γιάννη Τσίρου σε σκηνοθεσία Βίλιας Κατζοπούλου, ο πατέρας του Στρίμπερκ σε μουσική επιμέλεια, φωτισμούς και βέβαια σκηνοθεσία του Πέρη Μιχαηλίδη, ο οποίος διάλεξε να κρατήσει τη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου. Αυτό το Μάρτιο του 27 και η σεζόν στο μικρό της Μονής Λαζαριστών θα κλείσει με το έργο του Χριστόφορου Χριστοφή, το τέλος του μοναχικού διαβάτη, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντωνάκου. Βεβαίως δεν είπαμε τίποτα για την παιδική και την εφηβική σκηνή, η Τζιτζιμίτζι Χοτζηριά της αγαπημένης Στέλλας Μιχαηλίδου, που έχει αναλάβει να το σκηνοθετήσει κιόλας. Είναι άστο το τραγούδι, Χρήστο, θα το ξαναπαίξουμε γιατί είναι κρίμα να το κάψουμε έτσι. Η Τζιτζιμίτζι Χοτζηριά λοιπόν της Στέλλας Μιχαηλίδου κάνει πρεμιέρα στις 23 Δεκάτου στο Βασιλικό Θέατρο, θα παίζεται τις Κυριακές στο πλαίσιο της παιδικής σκηνής, ενώ στο πλαίσιο της εφηβικής και νεανικής σκηνής στη Μονή Λαζαριστών στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός θα έχουμε μία παραγωγή που σκηνοθετεί ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σε μετάφραση Δανάη Σταματοπούλου, Αντιγόνη Ρεξ της Λίντζεϊ Πράις. Τώρα ακούμε τη δική μου επιλογή από Κατσιμιχάδες, τη Σαντορίνη, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ξέρω, περιμένατε κάτι από τα ζεστά ποτά και εκεί έχουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά εδώ τώρα η Σαντορίνη είναι ένας ύμνος

Τα μάτια του Σεβάκ σε κοίταξαν για πάντα, καθώς περνούσε σκεπτικός να πάει στο πουθενά. Το θαύμα έγινε, είναι ποιητές οι Κατσιμιχάδες, είναι γνωστό αυτό. Το Σαντορίνι που ακούσαμε είναι η δική μου επιλογή, αλλά είναι και μία από τις επιλογές που στείλατε εσείς με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας. Οι προσωπικές οπτασίες, τα κορίτσια της συγγνώμης ήταν επίσης τραγούδια που τα ζητήσατε. Είπαμε, γιορτάζουμε γενέθλια Κατσιμιχάδων, όμως θα κλείσουμε δικαίωμα με ένα τραγούδι που αγαπάει ο μαέστρος μας. Το είπαμε από την αρχή. Προηγουμένως χρωστάμε προσκλήσεις, τις δίνω αμέσως τώρα. Είναι η Εύα Λάλου, ο Νίκος Καραγιαννίδης, η Μερσίνα Βλάχου, η Σοφία Μάνη και ο Αλέξης Δάνης, που την Παρασκευή στην πρεμιέρα του Βυσσινόκηπου θα βρούνε μία διπλή πρόσκληση στο όνομά τους στο ταμείο. Τέλος χρόνου, Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε τον ήχο και διαλέγει και την τελευταία τραγουδάρα της εκπομπής. Η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Ένα Σάμλετ για το δρόμο. Χρόνια πολλά και πάλι στους Κατσιμιχάδες που έχουν γενέθλια σήμερα.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κουρτσίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το έργο «Το μισό του μηδέν». Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πάλι στη Μονή Λαζαριστών, άλλοτε στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, για δεύτερη χρονιά έρχεται να μας συγκινήσει ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ένστικτο. Στο Σινέβα Κούρα προβάλλεται η ταινία της Εβελίνα Πράτ «Μια φάρμα στην Πορτογαλία». Η ξαφνική και ανεξήγητη εξαφάνιση της συζύγου του αφήνει τον Φερνάντο, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, συντετριμένο. Χωρίς κατεύθυνση υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα και πιάνει δουλειά ως κυπουρός σε ένα κτήμα στην Πορτογαλία, όπου αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με την ιδιοκτήτρια. Τα 61 Δημήτρια φέρνουν στο Μέγαρο Μουσικής το Διεθνές Υπερθέαμα Tap Factory, μια παράσταση χορού και ακροβατικών με κρουστά, tap dance, break dance, ακροβατικά και ευρηματικό χιούμορ. Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Ψηφιακές οντότητες», εξερευνώντας τη σχέση της ανθρώπινης εμπειρίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα σχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στο 958 της R3. Όπως κάθε Τετάρτη με νέες κυκλοφορίες, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορεί είτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Zoot Big Band είναι μια μεγάλη ορχήστρα η οποία δημιουργήθηκε το 2024 από ταλαντούχους μουσικούς, 16 στον αριθμό, που προέρχονται από την Zoot Collective. Καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο τρομπετίστας Noe Kogia και ο σκοπός της είναι η αναβίωση της swing bop εποχής με ένα ρεπερτόριο που αποτελείται από αυθεντικές συνθέσεις. Το Bagage en Zoot είναι το ντεμπούτο τους και εμείς ακούσαμε το Le Fou à Patte Bleue για να ακολουθήσει το Le Choupi, το Ντελανότσε σε λατινοαμερικάνικα ηχοχρώματα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. In the Hour of Chaos είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Καναδής Alison Russell, γεννημένη στο Μόντρελ και με έδρα τον Νάσβιλ, μουσικός, ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός και ακτιβίστρια. Προσκαλεί εκλεκτές ερμηνεύτριες και μουσικούς όπως την Ρούμπια Μάνφου στο Just Like Saturday που μόλις απολαύσαμε, την Νόρα Τζόνς, Τζόι Ολαντοκούν, καθώς και τις Κισόνα και Σάρα Βότκινς στο επόμενο τραγούδι, το Chaos Theory. Το In the Hour of Chaos, σε ήχους folk και Αμερικάνα, είναι το τρίτο άλμπουμ της βραβευμένης με Grammy, Juno και Αμερικάνα και Folk Award Alison Russell.

Αυτό ήταν το όμορφο House της Alison Russell. Η Μιτζάπα είναι γλωσσολόγος, παραγωγός, visual artist, ερμηνεύτρια με γενέτειρα το Οχάιο και βάση στο Λος Άντζελες και ρίζες στην underground σκηνή του Σικάγο. Η μουσική της είναι ένα μείγμα R&B, ηλεκτρονικών στοιχείων και hip-hop και έχει συναισθηματικά πλούσιο ήχο. Το Intentions είναι το debut το LP της στην δισκογραφική International Anthem του Σικάγο και θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι SMT.

Το album Intentions φέρνει στο προσκήνιο τις φωνητικές ικανότητες και τη δημιουργικότητα της Μιτζάπα με έμφαση στα synth, την jazz, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο σε μια πρακτική που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από πειραματισμούς και δημιουργική ανάπτυξη. Σε όλο τον δίσκο, οι καλλιτέχνες προσκαλεί τους ακροατές να ονειρευτούν πέρα από τα όρια και να αγκαλιάσουν την αβεβαιότητα ως χώρο για περιέργεια και στοχασμό. Και το δεύτερο κομμάτι που επιλέγουμε είναι το Open Your Eyes.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, το 958 της ΣΕΡ3, με νέες κυκλοφορίες, όπως άλλωστε κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ξανά τους τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε και note μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όπως επίσης υπάρχει και το Viber, το οποίο συνέχεια ξεχνάμε, 6930-078-291. Επιστροφή στην δισκογραφία για τον καλλιτέχνη της trip-hop μουσικής Τρίκη, τον αγαπημένο μουσικό από τον Bristol, τον Portishead και Massive Attack. Ο 15ος δίσκος του, το Different When It's Silent, διαφέρει ηχητικά από το άλμπουμ του 2020 Fall to Pieces, το οποίο το καινούριο του άλμπουμ είναι σε ήχους modern blues με παρτενέρ στα φωνητικά το Mitch Sanders. Το Different When It's Silent δεν είναι τόσο σκοτεινό όπως το Fall to Pieces, το οποίο αντικατόπτριζε το πένθος του και τη φλίψη του για το θάνατο της κόρης του. Πρόκειται για την απόδειξη της καριέρας, μιας καριέρας η οποία βασίζεται στην συναισθηματική δύναμη και, και τον μουσικό εξορκισμό. Είναι ένα είδος αναγέννησης το νέο άλμπουμ του Τρίκη. Ακούσαμε το Be Still in the Pain με τον Mitch Sanders και συνεχίζουμε το Because I Don't Know.

Μαγλωμανιέται για τη συνέχεια η ψυχή του συγκροτήματος La Femme μετά από 15 χρόνια με το αγαπημένο γαλλικό σχήμα. Ηχογραφεί το πρώτο solo album του με τίτλο Dark Star, που το συνδέει με τα παλιά του πάθη, ροκαμπίλι, punk, cold wave, ψυχεδέλεια, ήχους του 60, επιρροές από Velvet Underground, Motorhead, Cure, Strangler, Stray Cats, Rita Mitsouko, Serge Gainsbourg, Plastic Bertrand και άλλους. Βέβαια, πάνω κάτω αυτές οι επιρροές είναι και μαζί με το συγκρότημα τους La Femme. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, Devastée.

Μια χαρά τα πάει ο Μαρλό Μανία και μόνος του στο solo album Dark Star. Τον αγαπάμε λοιπόν και ως όλο καλλιτέχνη και με τους La Femme, ένα συγκρότημα το οποίο έχει έρθει πόσες φορές στην Ελλάδα, αρκετές. Ποτέ δεν καταφέραμε να τους δούμε live, κυρίως στην Αθήνα ή μάλλον σίγουρα στην Αθήνα. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Θα σας αποχαιρετήσουμε φυσικά με ένα ακόμα τραγούδι του Μαρλό Μανιέ και του προσωπικού του νέου άλμπουμ Dark Star με τίτλο Viens en moi, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Βλέπω τον Χρήστο Σιδερίδη που είναι ο ηχολήπτης για σήμερα στην εκπομπή να χαμογελάει από χθες. Και εγώ, ένας πολύ έτσι, βαθιά ρομαντικός και συναισθηματικός άνθρωπος, τελείως old school, λέω: Χρήστο μου, γιατί χαμογελάς? Ακούω και το τραγούδι, περιμένω να ακούσω κάτι άλλο αντίστοιχο. Και με προσγείωσε απότομα. Δεν έχει να κάνει με αυτούς τους λόγους. Τέλος πάντων, το τραγούδι είναι πολύ σχετικό με την εισαγωγή που έκανα στην εκπομπή σήμερα. I feel hope coming. Υπάρχουν τραγούδια που δεν έρχονται απλώς για να τα ακούσει, αλλά για να σου θυμίζουν ότι ακόμα και τις δύσκολες στιγμές υπάρχει λόγος να συνεχίσεις. Είναι οι Alabama Shakes, επέστρεψαν με το I Feel Hope Coming, ένα τραγούδι που ενώνει τον βαθύ soul ήχο με την ένταση του rock και τη μοναδική καθηλωτική φωνή της Brittany Howard. Μιλάει για έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις, για όσα μας πληγώνουν, αλλά και εκείνη τη μικρή πεισματάρικη, λέω εγώ, γιατί με εκφράζει αυτό, φλόγα μέσα μας που αρνείται να σβήσει. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε.

Αυτός είναι ο ιδιαίτερος ήχος του Ζακ Χόντον, ένα πιάνο που μοιάζει να θυμάται, ήχοι που γεννούν εικόνες από μακρινά ταξίδια. Οι Μπερούτ μας προσκαλούν σε μια μουσική διαδρομή έξω από τον θόρυβο της καθημερινότητας. Το So Slowly είναι μια στιγμή ανάμεσα σε δύο κόσμους, εκεί όπου η νοσταλγία συναντά την προσμονή και ο χρόνος κυλά με ένα έτσι πολύ δικό του ρυθμό, έως ανεξήγητο θα έλεγα εγώ, στις μέρες μας, χωρίς βιασύνη, χωρίς περιττές λέξεις.

πριν αρχίσω τα ρομαντικά, γιατί σε βάζει σε αυτή τη διάθεση το τραγούδι, να δώσω κάποιες πληροφορίες, γιατί έχει γίνει ήδη ένα από τα αγαπημένα μου. Προχθές ήρθε στα χέρια μου, όπως και στα χέρια πολλών ραδιοφωνικών παραγωγών. Είναι η Ροζαλία, η πρώτη guest vocalist σε τραγούδι άλμπουμ των Fontaine DC. Η συμμετοχή της δίνει πολύ ιδιαίτερη σημασία στο ντουέτο. Το κομμάτι ξεκινά με ακουστικές κιθάρες. Σταδιακά έχει ορχιστρική διάσταση, έγχορδα και ρυθμό που θυμίζει παλιότερες κινηματογραφικές μπαλάντες. Ο κιθαρίστας Κάρλος Οκόνελ έχει μιλήσει για το θαυμασμό του προς τη Ροζαλία και για τη συγγένεια ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο εκείνη προσεγγίζει την ισπανική μουσική παράδοση, αλλά και στον τρόπο που οι Fontaine DC αντλούν έμπνευση από τη δική τους ιρλανδική κληρονομιά. Το άλμπουμ Dopamine Summer είναι το 5ο άλμπουμ της μπάντας. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τώρα στις 16 του μήνα με παραγωγό του James Ford, και η θεματολογία του αγγίζει την ψηφιακή υπερφόρτωση, την τεχνητή νοημοσύνη και την απώλεια της ανθρώπινης επαφής, γιατί έχουμε ρίξει όλο το βάρος της επαφής μεταξύ μας στην τεχνητή νοημοσύνη και στα ψηφιακά μέσα. Αυτό που κάνει τη συνάντηση ξεχωριστή είναι πως δύο διαφορετικοί κόσμοι βρήκαν ένα κοινό τόπο, πολύ σημαντικό, και αν προσέξετε και τους

Εδώ ο Παύλος Παυλίδης που είναι ποιητής στα δικά μου αυτιά πάνω απ' όλα, μιλάει στο Φάρο που είναι ένα από τα δύο singles που κυκλοφόρησαν 23 Σεπτεμβρίου από το επερχόμενο άλμπουμ του Πανσέλινος, για μια ιστορία απομόνωσης και αναμονής, με το Φάρο να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για μια συνάντηση που κάποιος περιμένει ακόμα επίμονα. Το τραγούδι ξεκινά με ήχους κυμάτων και γλάρων, πάρα πολύ ωραίο. Για Φάρο μιλάει, δημιουργεί μια απόλυτα θαλασσινή κινηματογραφική εικόνα. Να πούμε ότι η μουσική και στίχη είναι του Παύλου Παυλίδη και την παραγωγή υπογράφουν ο ίδιος και ο Χρήστος Λαϊνάς. Στην ηχογράφηση επίσης συμμετέχουν ο Χρήστος Λαϊνάς και ο μπασίστας Αλέκος Γεωργουλόπουλος. Το άλμπουμ η Πανσέλινος έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου από τη Fine Records.

0: Αυτός είναι ο Σιβέν Χόγεμ, Queen of My Heart. Νομίζω ότι πόσα χρόνια είμαι εδώ και κάνω εκπομπές στον 958, 4, 5, δεν ξέρει ο Χρήστος. Αυτό τέλος πάντων είναι ένα από τα τραγούδια που δεν λείπει συχνά πυκνά από αυτήν την εκπομπή. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όπως δεν λείπει και αυτή η νεραϊδένια φωνή που ανήκει στην Νεφέλη Φασούλη. Λίγες μέρες πριν ήρθε το επόμενο τραγούδι της. Ένα τραγούδι που κουβαλά το καλοκαίρι που τέλειωσε και ένα καλοκαίρι τον τελειώνει, κουβαλά και αυτό. Λόγια, υποσχέσεις, ανθρώπους που εξακολουθούν να γελούν, ακόμα και όταν δεν ξέρουν πως τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως θα ήθελαν. Το τραγούδι είναι το «Στο λίκνισμά σου». Είναι ένα τέτοιο τραγούδι αυτό. Το έγραψε ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος το πρωτοερμήνευσε στο δίσκο του «Η νύχτα ήταν πάλι κάπου αλλού» το 1989. Σήμερα το τραγούδι όμως αποκτά μια νέα ζωή μέσα από τις φωνές της Νεφέλης Φασούλη και του Πάνου Παπαδόπουλου στην παράσταση «Μικρές ταπεινώσεις». Παιδιά, είναι υπέροχο. Είναι μια παράσταση που γεννήθηκε από το ημερολόγιο του παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, του Κυρνίκου, μια προσωπική καταγραφή της καθημερινότητας που γίνεται αφορμή να μιλήσουμε για όσα μας πληγώνουν, για όσα δεν τολμήσαμε να πούμε γέρος, για αυτές τις μικρές ματαιώσεις και τις μεγάλες ανάγκες που κρύβονται πίσω από τις συνηθισμένες στιγμές της ζωής. Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος είναι επισκηνής. Και η ζωντανή μουσική, αν δείτε την παράσταση, είναι του Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο και του Κίμωνο Καρούτζου στο κοντραμπάσο. Στην Αθήνα είναι η παράσταση, δυστυχώς. Ελπίζω να έρθει και εδώ. Το τραγούδι λοιπόν είναι μέρος της ευρύτερης ιστορίας για την ανθρώπινη ευθραυστότητα και ίσως αυτό να είναι και το πιο ωραίο του στοιχείο. Η αίσθηση δηλαδή πως ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι ο χρόνος περνά και τα πράγματα αλλάζουν, μάλλον δεν αλλάζουν πάντα όπως ελπίζουμε, εξακολουθούμε να βρίσκουμε στιγμές χαράς και ελευθερίας. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Χρόνια κεράκια που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θεριό που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

Με ερμηνεία χαμηλόφωνη σχεδόν εξομολογητική, η Λαφέρτε τραγουδά για τη θλίψη, τη μοναξιά και την ανάγκη να αφήσεις πίσω σου ότι εξακολουθεί να κατοικεί στη μνήμη σου, αλλά δεν πρέπει. Είναι από τη Χιλή, είναι τραγουδοποιός και τραγουδίστρια υπέροχη, η Μον Λαφέρτε. Κυκλοφόρησε το Νουέστρα Κάζα στις αρχές του Απριλίου αυτής της χρονιάς από τη Sony Music Latin. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη σειρά La Casa de los Espíritus, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλα Γιέντε. Έκανε πρεμιέρα στο Prime Video στα τέλη του Απρίλη. Ακούγεται στους τίτλους αρχής της σειράς. Είναι μπαλάντα, έχει πολύ ωραία διακριτική ενορχίστρωση. Το επίκεντρο είναι στην φανταστική φωνή της. Και κάπως έτσι το Nuestra Casa γίνεται κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι που μιλά για τραύματα, για μνήμες και μοναξιά. Γίνεται μια υπενθύμηση πως μερικές φορές πρέπει να αποχαιρετήσουμε την εκδοχή του εαυτού μας που υπήρξαμε, με ό,τι τέλος πάντων πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από το άλμπουμ Lady Luck της Ολυμπία Βιτάλη, σε ένα τραγούδι για το δικαίωμα να εκφράζουμε ό,τι νιώθουμε. Είναι αναρχόμενη σολοφωνία από το Δυτικό Λονδίνο. Συναντά εδώ τον Maverick Saber, σε ένα ντουέτο που φέρνει κοντά δύο διαφορετικές οπτικές πάνω στην ίδια ανθρώπινη ανάγκη. Να μπορούμε να μιλάμε για όσα μας δυσκολεύουν, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα θεωρηθούμε αδύναμοι. Η παραγωγή του Τσάρλι Πέρι αφήνει χώρο στις δύο υπέροχες φωνές, αλλά και στο συνέστημα που βγαίνει μέσα από το τραγούδι, χωρίς υπερβολές. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίρο για τα καλά, περίπου 15 λεπτά μέχρι να αποχαιρετιστούμε. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο εδώ, παρέα μέχρι τις 5.

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 21, το 26 συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Μουσικός Δείπνος». Το πρωτότυπο «Υπάρχω» έγινε γνωστό από την Ερμενία του Καζαντζίδη το 75. Όμως ο Μασχή Μινιμάλ αρχικά δεν είχε σκεφτεί να διασκευάσει αυτό το εμβληματικό λαϊκό τραγούδι. Η ιδέα προέκυψε όταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου τον προσκάλεσε στην εκπομπή «Μουσικό Κουτί» για να παρουσιάσει ανατρεπτικές διασκευές. Και έτσι λοιπόν, ορίστε, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου, το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους Πυθαγόρα, τα ακούσαμε σε μια νέα εκδοχή, σε ένα ηχητικό σύμπαν με vintage αισθητική, αναφορές στη ψυχεδελική pop των 70's και σίγουρα ηλεκτρονικά στοιχεία.

Πάρα πολύ γρήγορα περνάει η ώρα. Διαμαρτύρομαι. Άλλη μία θέλω. Δεν γίνεται, αλλά έρχεται ο Γιάννης Μητρούδης. Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ από τις 4. Μέχρι το τέλος του κόσμου μόλις ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Σας αποχαιρετώ. Να πω ότι εκπομπές podcast on demand από όλο τον 958 βρίσκεται στην πλατφόρμα rteco.gr. Αν δεν προλάβατε κάτι να ακούσετε από την αρχή ή την ώρα που μεταδιδότανε ζωντανά, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στην πλατφόρμα rteco.gr. Εγώ λοιπόν αποχωρώ. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ. Επιστρέφω αύριο στις 4. Γεια και χαρά.

0: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κουρτσίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το έργο «Το μισό του μηδέν». Το σύγχρονο νεοελληνικό έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Πάλι στη Μονή Λαζαριστών, άλλοτε στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός, για δεύτερη χρονιά έρχεται να μας συγκινήσει ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ένας άνθρωπος που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ύμνο στη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ένστικτο. Στο Σινέβα Κούρα προβάλλεται η ταινία της Εβελίνα Πράτ «Μια φάρμα στην Πορτογαλία». Η ξαφνική και ανεξήγητη εξαφάνιση της συζύγου του αφήνει τον Φερνάντο, έναν ήσυχο καθηγητή γεωγραφίας, συντετριμένο. Χωρίς κατεύθυνση υιοθετεί την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα και πιάνει δουλειά ως κυπουρός σε ένα κτήμα στην Πορτογαλία, όπου αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με την ιδιοκτήτρια. Τα 61 Δημήτρια φέρνουν στο Μέγαρο Μουσικής το Διεθνές Υπερθέαμα Tap Factory, μια παράσταση χορού και ακροβατικών με κρουστά, tap dance, break dance, ακροβατικά και ευρηματικό χιούμορ. Συνεχίζεται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών η έκθεση «Ψηφιακές οντότητες», εξερευνώντας τη σχέση της ανθρώπινης εμπειρίας με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έργα που συνδυάζουν εικόνα, ήχο και διαδραστικότητα προσκαλούν το κοινό να κινηθεί ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό, διερευνώντας πώς τα νέα μέσα σχηματίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την εμπειρία του θεατή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

1976 μάλλον ήταν η χρονιά των θηλίζει, τέλος πάντων μάλλον ήταν η χρονιά που ξεκινάει η καλύτερη φάση της πορείας τους. Είχαμε καλύψει πριν από μερικούς μήνες τον Jailbreak, τον κατά γενική ομολογία καλύτερο στούντιο δίσκο της πορείας τους. Πάμε τώρα έτσι συνεχίζοντας αυτή την πορεία που θα μας φτάσει κάποια στιγμή μέχρι το ιστορικό Live and Dangerous του 1978, να ακούσουμε στη σημερινή μηχανή αναζήτησης ολόκληρο το Johnny the Fox, τον δίσκο τους που κυκλοφόρησε στα μέσα του Οκτωβρίου του 1976, τη δεύτερη τους δουλειά για την χρονιά εκείνη. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξεκινώντας λοιπόν με τον Johnny, το σκέτο Johnny, γιατί δεν είναι το μοναδικό τραγούδι του δίσκου που έχει τη λέξη Johnny στον τίτλο, συνεχίζουμε με το Rocky.

Και ο δίσκος αυτός έρχεται σε μία περίοδο, και μάλλον γι' αυτό το λόγο έρχεται και τόσο κοντά με τον Jailbreak, που έχουν αποσυρθεί για μικρό χρονικό διάστημα από τις περιοδίες στην Λίζη, παρόλο που είχαν κυκλοφορήσει έναν τόσο σημαντικό δίσκο. Και αυτό γιατί ο Phil Lynott, το ηγέτης τους, διαγνώστηκε με υπατήτηδα, και εκεί που ήταν να περιοδεύσουν μάλιστα και στην Αμερική σαν support στους Rainbow, προφανώς όλα αυτά τα πλάνα ακυρώθηκαν. Νοσηλευόταν για καιρό σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ, όπου εκεί λέγεται ότι με μια ακουστική κιθάρα ξεκίνησε να σκαλίζει ή να γράφει, τέλος πάντων, τα τραγούδια του δίσκου, έτσι ώστε από τη στιγμή που θα βγει από το νοσοκομείο να, μαζί με τους υπόλοιπους Thin Lizzy, να μπουν στο στούντιο και να τα ηχογραφήσουν. Ωστόσο, κάνουν κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στην εκπομπή αυτή. Επιλέγουν να φύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία και να ηχογραφήσουν κάπου αλλού, πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία και το Μόναχο. Όλα αυτά εκείνα τα χρόνια, μαθαίνουμε βέβαια μετά από λίγο καιρό, ότι γίνονταν για λόγους της υπερφορολόγησης που υπήρχε στους μουσικούς, και πολλοί από αυτούς επέλεγαν όχι απλά να ηχογραφήσουν εκτός Μεγάλης Βρετανίας, αλλά να ζήσουν. Το έχουμε δει με πραγματικά πολλούς μουσικούς εκείνης την περίοδο να συμβαίνει.

0: Η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Thin Lizzy έγινε το Don't Believe a World. Ήταν και το πρώτο single που είχε βγει για την προώθηση του άλμπουμ νούμερο 12 στην Αγγλία, νούμερο 2 στην Ιρλανδία, και ένα από τα σημεία διαφωνίας ανάμεσα στα μέλη της μπάντας και κυρίως ανάμεσα στον Phil Lynott και τον Brian Robertson, τον κιθαρίστα, ο οποίος μάλιστα αποχώρησε, απολύθηκε βασικά από την μπάντα λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Ο Brian Robertson υποστήριζε πως αυτός και ο drummer Brian Downey είχαν δώσει την τελική μορφή στο κομμάτι που σε μια πολύ πολύ πρωτόλια εκδοχή τους είχε παρουσιάσει ο Phil Lynott, και διαφωνούσε στο ότι μοναδικός τραγουδοποιός είχε καταχωρηθεί ο Phil Lynott. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο ηγέτης των Thin Lizzy ποτέ δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος και ο πιο εύκολος συνεργάτης, και αυτό το πρόβλημα υπήρχε με διάφορα τραγούδια του δίσκου. Αντίστοιχα θεματάκια υπήρχαν και με το Borderline και με το Sweet Marie και με το Fool's Gold και με το Rocky, γενικά κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε στην πορεία του δίσκου. Το Fool's Gold που ακολουθεί είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τον μεγάλο λοιμό της Ιρλανδίας εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, που οδήγησε πολλούς Ιρλανδούς να μεταναστεύσουν στην Αμερική.
1: In the year of the famine, when starvation and black death raged across the land, there were many driven by the hunger to set sail for the America.

Αυτό ήταν λοιπόν και το Fool's Gold και φτάνουμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο παίρνει τον μισό τίτλο, τον διπλασιάζει, προσθέτει έναν ακόμα χαρακτήρα στην ιστορία και γίνεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Thin Lizzy. Τους άλλους έχουμε ξαναπεί πως ο Phil Lynott αυτό που τον ξεχώριζε βασικά ήταν ο τρόπος με τον οποίο διηγούνταν τις ιστορίες, το όχι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε, γιατί πολλές φορές δεν τραγουδάει με την παραδοσιακή έννοια της μελωδίας, αλλά κάπως σαν και λίγο ρυθμικά να σου διηγείται μία ιστορία, όπως για παράδειγμα τις παλιές μπαλάντες, έτσι, την έννοια της μπαλάντας από τα πολλά, από τα παλιά χρόνια, από την αναγέννηση και τον μεσαίωνα, και σε αυτές τις ιστορίες πάντα υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικοί χαρακτήρες, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές είναι και πραγματικά πρόσωπα, όπως ήταν και ο Johnny the Fox και ο Jimmy the Weed, διάφοροι έτσι περίεργοι τύποι στα όρια του νόμιμου, οι οποίοι σύχναζαν στο ξενοδοχείο της μητέρας του Phil Lynott στο Μάντσεστερ. Μουσικά τώρα το Johnny the Fox με Jimmy the Weed ξεκινάει από ένα ριφάκι, από ένα θέμα των OJs από το τραγούδι του For the Love of Money, και σύμφωνα με τον Brian Dunley είναι και το πιο χαρακτηριστικό και μάλλον το μοναδικό funk κομμάτι που έγραψαν ποτέ οι Thin Lizzy.

Ωστόσο, αποφασίζοντας να πάνε στο Μόναχο για να ηχογραφήσουν αυτόν τον δίσκο, στην πορεία των ηχογραφήσεων δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι με τους ήχους που έχουν πετύχει μέχρι σε εκείνο το σημείο, ιδιαίτερα με τον ήχο στα τύμπανα, και σε συνδυασμό και με τις καλλιτεχνικές διαφορές που είχαν τα μέλη μεταξύ τους, αποφασίζουν να τα μαζέψουν, να επιστρέψουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο και στα στούντιο που εν μέρει έχουν ηχογραφήσει το Jailbreak πριν από μερικούς μήνες, για να συνεχίσουν την παραγωγή του Johnny the Fox. Παρόλο που αρκετά μεγάλο κομμάτι του υλικού κρατήθηκε από τις ηχογραφήσεις του Μονάχου, ωστόσο ο δίσκος θα μπορούσε να έχει κυκλοφορήσει, αλήθεια είναι, και αρκετά νωρίτερα, αν, όπως λένε βέβαια και οι υπόλοιποι αλλά και ο μάνατζερ του σχήματος εκείνα τα χρόνια, δεν χρειαζόταν, ή μάλλον δεν έλεγε ότι χρειαζόταν ο Phil Lynott πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την σύνθεση και την ηχογράφηση εν τέλει των τραγουδιών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Sweet Marie, λοιπόν, προτελευταίο τραγούδι του δίσκου, μάλιστα και με έγχορδα, τον οποίον την ενορχήστρωση αναλαμβάνει ο Φιάχρα Τρέντς. Δεν ήταν ο μοναδικός από τους έξτρα μουσικούς που χρησιμοποιήθηκαν, που παίζουν, που ακούγονται σε αυτόν τον δίσκο. Ο Kim Beacon κάνει δεύτερα φωνητικά. Ο Phil Collins, ο ίδιος ο Phil Collins, παίζει κρουστά σε διάφορα κομμάτια, καθώς ήθελε ο Phil Lynott να υπάρχουν και κάποια δυνατά ονόματα σαν guests που θα τραβούσαν τον κόσμο στο να αγοράσει το άλμπουμ, θα βοηθούσαν τέλος πάντων στην προώθηση του δίσκου. Δεν ήταν και τόσο σύμφωνοι οι υπόλοιποι του group, δεν θυμούνται μετά από πολλά χρόνια καν σε ποια κομμάτια ακούγεται ο καθένας από τους έξτρα μουσικούς. Όπως και να έχει, ο δίσκος κυκλοφορεί, γίνεται μεγάλη επιτυχία, μπαίνει στην εκατοστάδα στην Αμερική, γίνεται νούμερο 11 στην Αγγλία, ξεκινάνε πολύ επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδία η Thin Lizzy, μάλιστα ούτως ή άλλως έχουν χτίσει ήδη φήμη σαν πολύ καλή live μπάντα και εμφανίζονται και στην τηλεόραση, στο BBC, στην εκπομπή A Night on the Town του Rod Stewart, μία από αυτές τις εκπομπές που συνήθως οι μουσικοί βγαίνουν και παίζουν playback την ίδια βραδιά. Ακόμα και ο ίδιος ο Rod Stewart έπαιξε playback, ωστόσο οι Thin Lizzy κλέβουν την παράσταση και παίζουν όλα τα τραγούδια τους live.

Κάπως έτσι λοιπόν με το Boogie Woogie Dance κλείνει και το Johnny the Fox, ο 7ος δίσκος των Thin Lizzy, ένας από τους πιο επιτυχημένους, κυρίως παίρνοντας όθηση από την επιτυχία του προηγούμενου. Jailbreak επίσης, δίσκος του 1976, τώρα 1,5 μήνα πιο πριν βγαίνει μια συλλογή από την προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία των Thin Lizzy. Οι Thin Lizzy ξεκινάνε αρχές δεκαετίας του 70 να δισκογραφούν στην Decca. Με το Jailbreak έχουν αλλάξει, έχουν πάει στη Vertigo, απολαμβάνουν την επιτυχία τους και σκέφτονται οι άνθρωποι της Decca ότι αφού έχουμε τα δικαιώματα για τα πρώτα τους τραγούδια, για τα πρώτα τους άλμπουμ και αφού είναι τόσο γνωστοί, γιατί να μην βγάλουμε έτσι, να μην το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και να μην βγάλουμε λίγα παραπάνω χρήματα από το όνομα των Thin Lizzy τώρα που έχουν πάρει τα πάνω τους. Το Remembering Part 1 λοιπόν, που βγαίνει στα τέλη του Αυγούστου του 1976, αποτελείται είτε από κυκλοφόρητα κομμάτια, είτε από singles που δεν είχαν μπει σε κάποιους δίσκους, είτε από διάφορα τραγούδια της πρώτης περίοδου του σχήματος, όταν ήταν ακόμα τρίο και με τον Eric Bell στην κιθάρα. Ένα από τα πρώτα τους single από το 1973, αρκετά μεγάλη επιτυχία στην Ισλανδία, είναι το Randolph's Tango.

Και μάλιστα εκτός από τα τραγούδια της περίοδου με τον Eric Bell, αυτή η συλλογή περιέχει για τα πρώτα τραγούδια του Gary Moore με τους Thin Lizzy. Γιατί αν θυμάστε, ο Gary Moore, όντας γνωστός και φίλος βέβαια με τον Phil Lynott από πριν, ήδη από τη δεκαετία του 60, κάνει ένα πρώτο πέρασμα στις αρχές δεκαετίας του 70, πολύ πολύ σύντομο, με τους Thin Lizzy ηχογραφώντας κάποια τραγούδια, και στην συνέχεια και στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 προς το τέλος, αλλά και στη δεκαετία του 80, μπαίνει και βγαίνει συνεχώς από το συγκρότημα, ηχογραφώντας βέβαια αρκετούς δίσκους στην πορεία. Ένα από αυτά τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε στην πορεία είναι ένα τραγούδι του drummer Brian Downey, ένα τραγούδι πραγματικά πολύ μα πολύ ιρλανδικό, με τον τίτλο «Σιταμόγια».

Και βέβαια αυτή η συλλογή, το Remembering Part 1, αφού έχει όλα τα τραγούδια της πρώτης περίοδου των Thin Lizzy, προφανέστατα θα είχε και μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Ήδη στις πολύ αρχές της καριέρας του, το 1972, έκανε ένα τραγούδι το οποίο έγινε νούμερο 6 στην Αγγλία, νούμερο 7 στη Γερμανία, προφανέστατα έφτασε στην κορυφή στην Ιρλανδία, και είναι η εκτέλεση των Thin Lizzy στο Whiskey in the Jar. Με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε ζωντανά αυτά τα ραδιόφωνά σας από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τάπλετ, κινητά και υπολογιστές από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958 και κάποιες παλιότερες εκπομπές για ακρόαση ή επανακρόαση. Ξεκινήσαμε για σήμερα με έναν χορό, το οργανικό κομμάτι που έχει τον τίτλο Camel Dance και είναι μια σύνθεση του Ziad Rajab, τον οποίο ακούσαμε και στο Ούτι. Ο Ziad Rajab είναι γεννημένος στο Χαλέπι της Συρίας και από το τέλος της δεκαετίας του 80 ζει στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Το κομμάτι που ακούσαμε βρίσκεται στον δίσκο που ο Ziad Rajab κυκλοφόρησε το 2000 και αυτός είναι ένας από τους δίσκους που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Πολύτροπων, στο στούντιο που βρίσκεται στην Καλαμαριά, εδώ στην πόλη μας. Και εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε την σειρά εκπομπών στις οποίες αναφερόμαστε σε δουλειές που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, το οποίο έχει περάσει τώρα στον Θάνο Καζαντζή, ο οποίος το διαχειρίζεται. Στην προηγούμενη πρώτη αφιερωματική εκπομπή ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε σε δίσκους που ηχογραφήθηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας στο στούντιο. Ξεκινήσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και φτάσαμε σε δίσκους που ηχογραφήθηκαν ως το 2001 και προχωρώντας χρονολογικά θα φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Και σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο τον Γιώργο Καζαντζή για να κάνουμε μαζί την εκπομπή, να θυμηθούμε και να μάθουμε την ιστορία του στούντιο, να ακούσουμε κάποιες ιστορίες από αυτό και να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από δίσκους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ για μία ακόμα φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι είναι μία από τις ελάχιστες, ίσως και μοναδική εκπομπή που βρίσκομαι για να μιλήσω όχι για τα τραγούδια μου, αλλά και για τραγούδια άλλων και άλλες παραγωγές.
0: Και είναι και αυτό μία πτυχή και μία πλευρά σας πολύ βασική, ότι δημιουργήσατε το Πολύτροπον και ότι υπάρχει αυτό το στούντιο ακόμα στην πόλη και είναι ένας τόπος συνάντησης μουσικών ακόμα. Και με ενδιαφέρει πολύ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή και να ψάξω κι εγώ έτσι παλιούς δίσκους και να δω τι ηχογραφήθηκε σε αυτό το στούντιο. Μιας και υπήρχε και μια σειρά παλιότερων εκπομπών που είχα κάνει πέρσι από εταιρείες, από το ΣΥΡΙ, από το Χατζηδάκι και αυτά και το είχα στο μυαλό μου και για το Πολύτροπο να γίνει. Ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα, το συνεχίζουμε σήμερα και να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Έκανα εγώ μια εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα λέγοντας κάποια πράγματα και αναφερόμενη σε κάποιους δίσκους. Πότε δημιουργήθηκε, ποια νου ιδέα ήταν, τι ανάγκη ήταν αυτή να δημιουργηθεί το στούντιο.
1: Καταρχήν ήταν μια ανάγκη δική μου που όπως η όλη η μουσική της εποχής τότε είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα δικό μας χώρο για να κάνουμε καταρχήν τις πρόβες μας. Δεν υπήρχε προοπτική δηλαδή να γίνει ένας τέτοιος χώρος. Η ιδέα του στούντιο αυτή γεννήθηκε, μάλλον είναι συνδεδεμένη με τρεις ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος Πεντζίκης, ο οποίος έκανε το στούντιο του τότε. Ο άλλος είναι ο Κώστας ο Κόντας, ο ηχολήπτης. Και ο άλλος είναι ο Σάκης ο Θάνος, κατασκευαστής. Λοιπόν, ήμουν μία μέρα στο Σύλλογο Μουσικών, που υπάρχουν και σήμερα στα γραφεία του, που είναι η ιδιοκτησία του, και εξέφρασα αυτή μου την ανάγκη να κάνω ένα χώρο που να κάνω τους...
0: Μιλάμε για πότε τώρα, δεκαετία 90.
1: Μιλάμε, ναι, πρέπει να ήταν γύρω στο 92-93, κάπου εκεί. Και αμέσως ήταν εκεί ο Σάκης ο Θάνος, που εκεί τον γνώρισα, τον Κώστα τον ήξερα τον Κόντο. Ο Σάκης ο Θάνος έκανε τότε το στούντιο του Γιώργου του Πεντζίκη, που ήταν εκεί δίπλα, και μου λένε και οι δυο εν χορό ότι κάντο και εμείς θα το δουλέψουμε. Εγώ θα το δουλέψω ηχοληψία και εγώ θα το κατασκευάσω. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα του στούντιο και υλοποιήθηκε, γιατί υπήρχε η δυνατότητα. Υπήρχε ένα οικόπεδο το οποίο δόθηκε σε αντιπαροχή της μητέρας μου.
0: Στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά. Και ζήτησα να πάρω και το...
0: Εσείς είστε Καλαμαριώτης.
1: Εγώ είμαι
0: γεννημένος. Εκεί μεγαλώσατε, εκεί μένετε ακόμα και το στούντιο είναι ακριβώς δίπλα στο...
1: Το στούντιο είναι εκεί ακριβώς και το μισό πατρικό μου, η μισή μονοκατοικία, έγινε και το δεύτερο στούντιο. Λοιπόν, και έτσι
0: εκ των υστέρων έγινε το δεύτερο.
1: Ναι, ναι, αλλά πολύ γρήγορα, ένα-δύο χρόνια δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός δεύτερου στούντιο.
0: Άρα αυτό όταν ξεκίνησε ως ιδέα, ξεκίνησε για να γίνει κατευθείαν στούντιο ή αρχικά ως προβάδικο, ως τόπο συνάντησης.
1: Η ιδέα για να κάνω ένα προβάδικο δικό μου ήταν δική μου.
0: Και έγινε το ένα
1: αναπτύχθηκε όμως και ενισχύθηκε από το πάθος αυτών των ανθρώπων. Γιατί πρέπει να το καταθέσω αυτό.
0: Ναι.
1: Το πάθος του Σάκη του Θάνου και του Κώστα του Κόντου που ήταν εκεί και ενίσχυσαν τη δική μου τη διάθεση, είπαν όχι, θα κάνουμε ένα στούντιο κανονικό από την αρχή. Και βέβαια το στούντιο, το Πολύτροπο, πρέπει να το καταθέσω αυτό, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στούντιο, ίσως και στη χώρα, που να γίναν πρώτα τα σχέδια του στούντιο και έπειτα τα σχέδια της οικοδομής που το περιλάμβανε. Πάνω στο σχέδιο του στούντιο δηλαδή βασίστηκε η αρχιτέκτον που έκανα τα σχέδια της οικοδομής και παράλληλα δεν υπάρχει δηλαδή σε όλη την οικοδομή δεν υπάρχει κολόνα, φέρουσα κολόνα. Είναι όλοι με τυχεία και ενισχυμένες ζώνες. Δηλαδή το στούντιο δεν έπρεπε να έχει φέροντα στοιχεία που να είναι ηχογέφυρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε σύμφωνα με τις ανάγκες του στούντιο έγινε και η οικοδομή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Τότε λοιπόν, δεκαετία 90-92, είπατε 93,
1: ναι.
0: Τι στούντιο υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη? Ποια ήταν τα στούντιο?
1: Τότε ήταν το στούντιο του Παπάζογλου, κορυφαίο. Το αγροτικό. Ο Πεντζίκης το έφτιαχνε τότε. Είχε βέβαια πιο μπροστά ένα άλλο στούντιο, κάπου στην Τούμπα. Ήταν το στούντιο του Παπαχατζή στον Επτάλοφο και το στούντιο του, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, το είχαν μαζί με τον κιθαρίστα από τους αγαμουστίτες, τον
0: Σταρόβα.
1: Θα το θυμηθώ στην πορεία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποια στούντιο τα οποία δεν υπάρχουν τώρα όλα αυτά.
1: Όχι,
0: το Πολύτροπο υπάρχει. Θέλω να πω ότι κάνατε ένα στούντιο για να καλύψετε και ένα ίσως. Ήταν η ανάγκη, ήταν το πάθος που λέτε που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που είχατε κι εσείς. Θα προσθέσω εγώ. Αλλά θέλατε να βάλετε. Δηλαδή, ίσως υπήρχε και ένα έλλειμμα στη συγχώραφη. Δηλαδή, είναι ένας τόπος συνάντησης στο στούντιο, όπως και να το κάνουμε.
1: Νομίζω ότι και η απόφαση αυτή γεννήθηκε άνωθεν. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ίσως το ζήτησε και η πόλη μέσα
0: αυτό,
1: από εμάς.
0: Αυτό, ότι ναι. Επειδή υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί μουσικοί,
1: ναι.
0: Όπως υπάρχει έλλειμμα και με τα μαγαζιά, έτσι υπήρχε και υπάρχει έλλειμμα και με τα στούντιο. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν μια κίνηση που τα συγκέντρωνε όλους αυτούς τους μουσικούς. Γιατί Πολύτροπον?
1: Ψάχνοντας εγώ και μάλιστα η απόφαση λήφθηκε κάπου στο πανόραμα. Δεν θυμάμαι πώς κατέληξα εκεί, αλλά έψαξα πολύ για να καταλήξω εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση γιατί Πολύτροπον. Πολύτροπον γιατί ήμουν επηρεασμένος και από τον Όμηρο, ήμουν επηρεασμένος και από μια σύγχρονη πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Οπότε το στούντιο εγκαινιάζεται το 1990.
1: Το 1994 ξεκίνησε, το 1995 έγιναν τα εγκαίνια. Μπορώ να πω ότι ήταν μια συναυλία, μαζεύτηκε όλη η πόλη εκεί. Γιατί ήρθαν όλοι οι μουσικοί να παίξουν. Η πιλωτή της πολυκατοικίας είχε γίνει το Πάλκο και όλη εκεί η περιοχή.
0: Ποια μουσική αναφέρετε μερικούς?
1: Ήταν ο Κυριάκος Βέντας, να θυμηθώ τώρα, πολύ ετών ο Κώκος Θεοδόρου, ήταν ο Διογέννης ο Δασκάλου, πάρα πολύ μουσική. Ο Γιάννης Τσαμπάζης που έκανε και τον ήχο, που ήταν και ηχολήπτης μετά στο στούντιο. Και τραγουδιστές της εποχής, ας πούμε, έτσι, δεν μπορώ να πω το ονόματα της εποχής. Το μόνο όνομα της εποχής ήταν ο Νίκος Παπάζουλου, με τον οποίο ήμασταν φίλοι και λοιπά, αλλά ήμασταν και ανταγωνιστές.
0: Και ήταν εκεί στα γένεια. Οπότε η πρώτη ηχογράφηση ποια ήταν? Ανέφερα εγώ κάτι την προηγούμενη φορά, πείτε το.
1: Ναι, η πρώτη ηχογράφηση, θυμάμαι γιατί ήταν ιστορική. Θυμάμαι ότι
0: Που δεν κυκλοφόρησε, ήταν απλά ηχογράφηση.
1: Όχι, είχα καταγράψει εκείνη τη στιγμή και έλεγα, άραγε έτσι θα πάει από εδώ και πέρα το στούντιο. Δηλαδή μεγάλη χαρά που όλος αυτός ο αγώνας είχε υλοποιηθεί. Η πρώτη ηχογράφηση ήταν μια διασκευή σε μουσική Λόρκα, ενορχιστρώσεις του Ηρακλή του Καζάκη.
0: Ο Λόρκα έγραφε και μουσική.
1: Έγραφε, μα ήταν σπουδαίος μουσικός ο Λόρκα. Και βέβαια υπάρχουν και στα ελληνικά εκτελέσεις από, από τη μουσική του Λόρκα, αλλά δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ. Θυμάμαι όμως αυτό, θυμάμαι ότι ήταν μια δουλειά του Ηρακλή του Καζάκη και είχαν έρθει πολύ σπουδαίοι.

0: λίγο καιρό δεν θα προλαβαίνεις. Και έτσι ήταν.
1: Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε πρώτους δίσκους που ηχογραφήθηκαν. Για παράδειγμα, το πρώτο δίσκο που ηχογράφησε η μπάντα της Φλόρινας, η Διωτήμα, η Βούλα Σαββίδη που ηχογράφησε το 1996. Ναι. Η Λιζέτα Καλημέρη στα πρώτα του Χανιώτη. Και εδώ μουσική της πόλης ο Κώστας Πρατσινάκης, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 90.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιάννης Σολακίδης, ο δικός μας που ηχογράφησε, κάποιες μίξεις που γίνανε εκεί που ηχογραφήθηκαν, ναι, σε άλλα στούντιο. Και θέλω να πάμε, αναφερθήκαμε και στον Ζιάδ τώρα στην αρχή της εκπομπής, που νομίζω είναι μια πρόταση δική σας, ήταν μια πρόταση δική σας συγκεκριμένη.
0: Ναι, ήταν επειδή τότε είχα ξεκινήσει να κάνω και τον παραγωγό με την FM Records και ήταν από αυτές τις δουλειές που είχα προτείνει και είχε γίνει παραγωγή από την FM.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, ναι, γιατί είναι ένας άλλος ρόλος πέρα από το στούντιο. Και θέλω να πάμε στο 2003, στον Κώστα Παυλίδη, στο «Ποια γη και ποια πατρίδα». Ηχογράφηση Πολύτροπων.
0: Ηχογράφηση Πολύτροπο, ήταν και δικά μου τα τραγούδια βέβαια τότε. Ήταν συμμετοχή τριών τραγουδιών νομίζω στο δίσκο του.
1: Ναι, θα ακούσουμε το μόνιμο που είναι δικό σας.
0: Ναι, το οποίο ηχογραφήθηκε ένα μεγάλο μέρος του στο επάνω στούντιο, στο δεύτερο στούντιο.
1: Okay.

0: Είμαστε ζωντανά στο στούντιο του 958 μαζί με τον Γιώργο Καζαντζή και συζητάμε για το στούντιο το Πολύτροπο και μιλάμε για το ξεκίνημά του και για δίσκους που ηχογραφήθηκαν εκεί. Ένα στούντιο το οποίο είναι ενεργό ως και σήμερα. Ξεκινήσαμε όμως λέγοντας την ιστορία, το πώς φτιάχτηκε με τον που ήταν μια ιδέα και του Γιώργου του Μπετζίκη και δικιά σας φυσικά και του Σάκη του Θάνου που ήταν ο κατασκευαστής.
1: Όχι, δεν ήταν ιδέα του Γιώργου του Μπετζίκη. Ο Μπετζίκης ήταν συνδεδεμένος με το γεγονός ότι ο Σάκης ο Θάνος έκανε το στούντιο
0: του. Το δικό του, οπότε σας παρότρινα.
1: Σας παρότρινα. Ναι, ήμασταν μια ομάδα τότε βέβαια.
0: Και ο Κώστας ο Κόντος, ο οποίος ήταν...
1: Ο Κώστας ο Κόντος με ενθάρρυνε. Λέει, ξεκίνα το και εγώ δεν είχα ιδέα από ηχοληψία. Εγώ θα το δουλέψω. Και όντως το δούλεψε. Και βέβαια πρέπει να πω ότι όταν ξεκινήσαμε το στούντιο και όλα αυτά που ακούμε ήταν ηχογραφήσεις με λιανοντούφεκα. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τα AIDAT. Τα AIDAT ήταν όπως είναι οι συσκευές βίντεο, πέρανα κασέτα βίντεο, ειδική βέβαια, και γράφανε 8 κανάλια. Κάθε κασέτα έγραφε 8 κανάλια. Οπότε δουλεύαν 5 μαζί, συγχρονισμένο, και γράφαμε 40 κανάλια αυτό. Τα οποία χαλούσαν, μασούσαν, τρομερή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε έτσι και η ποιότητα βέβαια ήταν καλή.
0: Ήταν πολύ καλή τότε και μιλάμε τώρα για μέσα στα δεκαετίες 90 που ήταν άλλη και ίσως και η αισθητική το πώς ακούγαμε τα πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό που πρόσεξα ακούγοντας ξανά τα κομμάτια της προηγούμενης εκπομπής από τη δεκαετία των 90 είναι το πόσο καθαρά ακούγονται όλα τα όργανα και πόσο καλή μουσική έπαιζαν σε αυτούς τους δίσκους.
1: Αυτό
0: και πόσο διαφορετικός ήταν και ο ήχος με το τώρα. Δηλαδή, στο τώρα, επειδή έχουμε συνηθίσει λίγο πιο πολύ τους ήχους τους ψηφιακούς και τους ηλεκτρονικούς, και έχει εξασκηθεί το αυτή μας σε κάτι τέτοιο. Ακούγοντας ηχογραφήσεις από τότε, μπορείς να ακούσεις πάρα πολύ καθαρά το πώς παίζουν.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Εντάξει, και τότε ψηφιακοί ήταν οι ήχοι. Αλλά
0: αναφέρομαι σε ήχους από υπολογιστή πιο πολύ. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Μιλάμε για πολύ καλούς μουσικούς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάμε σε έναν άλλο δίσκο και σε κάτι που δεν ήξερα, σε ένα live από τα Ξύλινα Σπαθιά που κυκλοφόρησε το 2003, live Ξύλινα Σπαθιά, το οποίο είναι έχει γίνει μίξη στο Πολύτροπο, αλλά σήμερα μου είπατε ότι το ηχογραφήσατε κιόλας εσείς.
1: Εμείς το ηχογραφήσαμε, είχαμε κινηθεί, είχαμε εξωτερική μονάδα. Είχαμε ένα van που ηχογραφούσαμε τα live και έχουμε ηχογραφήσει πολλά live εκεί.
0: Ποιο
1: και
0: live
1: και το Σοκράτη το μάλαμε με τον Ορφέα τον Περίδη.
0: Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει.
1: Νομίζω δεν έχει κυκλοφορήσει. Ναι.
0: Όπως και η πρώτη ηχογράφηση που είπαμε λίγο πιο πριν του Ηρακλή του Καζάκη δεν έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι, αλλά είχαμε γράψει πάρα πολλά πράγματα εκεί. Και δικά μου ζωντανά είχαμε γράψει. Αλλά ειδικά αυτή την περίπτωση με τα Σπαθιά θυμάμαι γιατί ακολουθούσα πολλά live ακολουθούσα και εγώ. Και θυμάμαι...
0: Από τα Ξύλινα Σπαθιά.
1: Ναι. Okay. Πήγαινα με το van και απλά έτσι να είμαι.
0: Ποιος ήταν ηχολήπτης τότε? Ο Μέγας πρέπει να ήταν, όχι.
1: Ο Κόντος ήταν.
0: Α, ήταν ο Κόντος.
1: Ναι, Κόντος, ναι.
0: Και ψάχνοντας λίγο...
1: Εκεί, να θυμηθώ λίγο νομίζω... Ναι. Νομίζω Κόντος ήταν. Γιατί μετά είχαμε και τον Μάρτιν, έναν Σουηδό, εξαιρετικό ηχολήπτη και αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
0: Άρα εσείς ουσιαστικά πήρατε το βαν και ακολουθούσατε την μπάντα και ηχογραφούσατε.
1: Ναι. Εγώ παίζα το ρόλο του οδηγού βέβαια, γιατί υπήρχε ηχολήπτης. Αλλά θυμάμαι ότι κουρασμένο από την οδήγηση σε ένα διάστημα κοιμόμουν και στα μπροστινά καθίσματα μέχρι να τελειώσει η συναυλία, τέτοιες ωραίες γραφικές στιγμές.
0: Ηχογραφήσεις τώρα αυτές από το συγκεκριμένο δίσκο από τα Ξύλινα Σπαθιά, από ό,τι βλέπω έχουν γίνει στο Ανοιχτό Θέατρο στις Οικές, στο Περιστέρι, στο Δημοτικό Θέατρο Περιστέριου και στο Κλαμπ στο Ροντέον κάτω στην Αθήνα νομίζω.
1: Ναι, στα δύο πρώτα ήμουνα.
0: Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν από τα δίσκο που κυκλοφόρησε και επίσημα, το Σαν Εσένα.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Σαν εσένα» από ζωντανή ηχογράφηση από τα Ξύλινα Σπαθιά, την οποία κάνατε κύριε Καζατζή με ένα βαν τότε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ακολουθούσατε με αυτό το βαν.
1: Ακολουθούσαμε όλο το σχήμα. Ήμασταν ομάδα.
0: Και άλλα σχήματα από ό,τι καταλαβαίνω. Και...
1: Ναι, ναι. Τι... Ωραία στιγμές. Ωραία. Δηλαδή θεωρώ ότι μια πολύ ωραία αποσκευή, ας πούμε, στην πορεία της της ζωής μου, της μουσικής.
0: Και ακούγοντας τώρα τα Ξύλινα Σπαθιά, που είναι πολύ αγαπημένη μπάντα και ο Παύλος Παυλίδης ακόμα πιο αγαπημένος.
1: Εξαιρετικός, σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Σκεφτόμουν ότι αυτό όλο είναι μια ιστορία της πόλης, μουσική ιστορία και ιστορία γενικότερα, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και είναι και πολύ ενεργή και πολύ δυναμική ακόμα. Ο Παύλος Παυλίδης τώρα νομίζω είναι στα καλύτερά του μουσικά. Το στούντιο των Πολύτροπων είναι ακόμα ένας ζωντανός οργανισμός, πιο ζωντανός από ποτέ. Δηλαδή γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα φτάσουμε και σε αυτά σε μερικές εκπομπές. Και αξίζει να τα λέμε όλα αυτά. Δηλαδή είναι και η ιστορία που υπάρχει και τώρα, η οποία συνεχίζεται.
1: Ναι, αυτή η ιστορία που υπάρχει τώρα δεν είναι.
0: Δεν μπορούμε να την πούμε ιστορία, οκ. Okay, αλλά...
1: Ναι, όχι. Δεν είναι αυθυπάρκτη. Υπάρχει μια.
0: Ακόμα πιο πίσω.
1: Έχει μια καταγωγή. Από το ρεμπέτικο, από το τζιτσάνι. Δηλαδή είναι μια συνέχεια της παράδοσης, της μουσικής παράδοσης της πόλης, που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Και θα προχωρήσει, πιστεύω, γιατί βλέπω και πολύ νέο κόσμο να έχει μια δυναμική στη δημιουργία και στη μουσική κίνηση της πόλης.
0: Και υπάρχουν ακόμα και πάρα πολύ καλή μουσική, πάρα πολύ, που παίζουν μουσική εννοώ. Και στο κομμάτι που ακούσαμε και στα κομμάτια που ακούσαμε, ο Γιάννης Μίτσης έπαιζε τύμπανα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πάμε σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2004, που είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Γιάννη Μίτση, και έτσι χωρίς να βιάζομαι.
1: Ήταν και παραγωγή πλέον, η πρώτη, δεύτερη, δεν θυμάμαι, παραγωγή του Πολύτροπων.
0: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο.
1: Της δισκογραφικής Πολύτροπων πλέον.
0: Ωραία, αυτό τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι, ναι, το οποίο προέκυψε από το στούντιο και είναι το κομμάτι των παραγωγών. Ναι. Πότε ξεκίνησε αυτό?
1: Αρχές του 2000 ξεκίνησε. Ήταν μια... Γεννήθηκε μέσα από την... Βέβαια είχε μια πορεία, δεν είχε και μια αρχή και ένα τέλος. Υπάρχει βέβαια αυτό, αλλά δεν κάνει παραγωγές τώρα. Τότε έκανε παραγωγές. Και βέβαια εκεί μπορείς να ανοιχνεύσεις και εξαιρετικές δουλειές. Εξαιρετικές.
0: Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τη δουλειά του Μίτση και μετά θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι των παραγωγών που υπήρχε τότε. Θα ακούσουμε το «Σύννεφο».

0: Είμαστε με τον Γιώργο Καζάτση στο ραδιόφωνο και συζητάμε για το στούντιο, για το Πολύτροπον και για τα πρώτα χρόνια του και για δίσκους που ηχογραφήθηκαν εκεί. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το «Έτσι χωρίς να βιάζομαι». Το 2004 κυκλοφόρησε η δεύτερη προσωπική δουλειά του Γιάννη Μίτση. Και λέγαμε πριν, κύριε Καζάτση, για τις παραγωγές που έχουν γίνει στο Πολύτροπον. Που ξεκίνησε αυτό πότε?
1: Εκεί, αρχές του 2000. Δημιουργήθηκε σαν μια ανάγκη δική μου, ας πούμε, να κάνουμε, γιατί τότε γινόταν παραγωγές. Υπήρχαν δηλαδή το Πολύτροπο.
0: Να εξηγήσουμε ζούσε... με δύο λόγια, τι εννοούμε παραγωγή σε ένα δίσκο?
1: Ότι υπάρχει κάποιος φορέας, κάποια δισκογραφική εταιρεία που πληρώνει τα έξοδα ενός δίσκου. Γιατί γελάμε, γιατί σήμερα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Φυσικά και δεν συμβαίνει. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, παραγωγή δεν είναι ένα κομμάτι της παραγωγής να ανακαλύπτεις κιόλας κάτι και να πιστεύεις σε αυτόν και καινούργιους μουσικούς?
1: Ναι,
0: και πέρα από το κομμάτι οικονομικό.
1: Και αυτό είναι, βέβαια. Και αυτό είναι. Διότι όταν ένας φορέας θέλει να εισάγει καινούργια πράγματα και να τα κάνει επιτυχίες, εννοείται ψάχνει. Δέχεται, κάνει ακροάσεις και γινόταν αυτό. Στέλναμε CD σε εταιρείες και υπήρχε ένας άνθρωπος.
0: Αναφέραμε που
1: άκουγε. Ναι. Και έλεγε, αυτό καλό μας κάνει, έλα να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, εγώ τότε εκεί δεν έψαχνα, διότι ερχόταν από μόνα τους στο στούντιο τα πράγματα.
0: Άρα θα αναφέρουμε κάποιους δίσκους που είναι παραγωγή Πολύτροπο από τότε.
1: Τα ανίποτα, ας πούμε, του Ζερβουδάκη, το οποίο
0: θα το αναφέρουμε μετά.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχω μπροστά μου τη λίστα για να σου πω, αλλά στην πορεία μπορούμε να θυμηθούμε πολλά πράγματα που...
0: Τώρα ένα δίσκο που έχω εδώ του Γερμανού, το Μαγικό Νησί.
1: Είχαμε κάνει μια παραγωγή του Ζήκα, το τελευταίο του Γιώργου του Ζήκα, μια δουλειά που τραγουδούσε ο ίδιος.
0: Okay.
1: Ναι. Και παλιότερα βέβαια πολλά. Υπήρχαν βέβαια και δουλειές οι οποίες δεν ήταν παραγωγή με την έννοια να πληρώσει το Πολύτροπο, αλλά ερχόταν και μπαίναν στο πώς να το πω, στην ομπρέλα του Πολύτροπο και ήταν σαν να ήταν παραγωγές του. Δηλαδή, έτσι είναι τα Διόδια, ας πούμε, που πήγε πάρα πολύ καλά του Σιόλα. Αυτά γινόταν μέχρι τις μέρες μου. Μετά βέβαια σταμάτησαν οι παραγωγές. Έπεσε και οι... Τελειώσαν και οι δισκογραφικές εταιρείες. Πλέον δεν είχαν την δυνατότητα να κάνουν παραγωγές.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε τώρα για ένα χώρο ο οποίος στιάθηκε από μια ανάγκη για να μαζεύεστε η μουσική, έγινε στούντιο ηχογραφήσεων και από εκεί προκύψανε και άλλα πράγματα, όπως είναι αυτό με το Βανάκι πριν που ηχογραφούσατε.
1: Έγινε και δημιουργικός χώρος.
0: Και είναι ένα ουσιαστικό, μιλάμε για ένα τόπο συνάντησης κυρίως. Και που έχουμε ήδη ένα κατάλογο δισκογραφικό, το οποίο συνεχίζεται και με μουσικούς οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν. Ας ακούσουμε και κάτι δικό σας από το Φόμπι Ζουμινές και το έχουμε πάρει χρονολογικά. Το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2006 και έχει οργανικά κομμάτια, να ακούσουμε το Λαφωνήσι.

0: Ακούμε τον Ελαφωνίσει σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή. Στην πρώτη του εκδοχή από το Φόβου Ζού που ήταν οργανικό αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και τώρα έχει γίνει τραγούδι.
1: Ναι, είχε συγκλονιστεί Φωτάκι από ό,τι λέει. Και βάλθηκε να βάλει στίχους χωρίς να μου πει τίποτα, γιατί εγώ δεν ήθελα να μου βάζουν στίχους στα οργανικά μου. Mm-hmm. Αλλά η Ελένη είχε το ελεύθερο και μόλις πριν μερικά χρόνια μου το ξεφούρνησε. Έγραψε ένα συγκλονιστικό στίχο και το τραγούδισε η Μανουέλα Ινιράκη.
0: Που είναι από τις πιο πρόσφατες δουλειές σας και από τις πιο πρόσφατες ηχογραφίες που έγιναν στο Πολύτροπο και γίνονται στο Πολύτροπο. Και αν πάμε πάλι πίσω στο τότε, έχουμε φτάσει 2005-2006 που μαζεύονται μουσικοί. Μιλάμε ότι τότε υπήρχε και ένας πυρήνας μουσικών πολύ, ας πούμε, έντονος από το έντεχνο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Είστε καλή μέρη.
1: Εθνική Ελλάδος.
0: Πάρα πολύ καλή μουσική που θα ξαναπώ ιστορία της πόλης που είναι και τωρινή ιστορία που εξακολουθεί και υπάρχει. Βέβαια, η Λίζα Καλημέρη, μια και θα αναφερθούμε σε αυτήν, δεν τραγουδάει πλέον. Ωστόσο, έχουμε δίσκους, δύο πάρα πολύ ωραίους δίσκους του Μιχάλη του Χανιώτη που χωραφήθηκαν στο Πολύτροπο και θα αναφερθούμε στο Πάντα Υπάρχει Κάτι.
1: Αυτό ήταν και παραγωγή του Πολύτροπου.
0: Επίσης, ένα δίσκος παραγωγή του Πολύτροπου. Πάλι πολύ και καλή μουσική.
1: Εξαιρετική μουσική και εξαιρετικός ο Χανιώτης. Εξαιρετικός δημιουργός.
0: Τώρα όλοι αυτοί είναι οι δίσκοι που ακούμε, που αν δεις τη λίστα των τραγουδιών που περιέχουν τα τραγούδια, είναι όλα ένα και ένα έτσι. Δηλαδή είναι δίσκοι που έχουν 11-12 τραγούδια και είναι και τα 12 πολύ ωραία. Και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά.

0: Έλα φίλαμε, ακούσαμε από την Ελιζέτα Καλημέρη, από το Πάντα υπάρχει κάτι, ηχογράφηση του 2005 σε μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, ηχογράφηση στο στούντιο Πολύτροπον. Είχε προηγηθεί η Ζωή Λαθρέα, που αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή το 1997, που ήταν και παραγωγή Πολύτροπον και ενορχιστρώσεις Κώστας Θεοδόρου. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε και δεν φτάνει προφανώς μία ώρα. Πριν περάσουμε στον επόμενο δίσκο που έχει πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, που κυκλοφόρησε το 2006, θέλω να αναφερθούμε σε εκείνη την εποχή και στη δεκαετία του 90, που ήταν τα πρώτα χρόνια του στούντιο, που τότε δεν υπήρχαν τα home studio, τα οικιακά στούντιο που είναι τώρα πολύ διαδεδομένα. Που ο καθένας μπορεί να ηχογραφήσει κάτι. Τότε αυτά δεν υπήρχαν ούτε ως...
1: Υπήρχαν home studio, αλλά η ποιότητά τους ήταν σε επίπεδο κασέτας. Δηλαδή ήταν πολύ υποδιαστήρια από την ποιότητα ενός. Τώρα η παγίδα είναι στο ότι τα home studio έχουν την αίσθηση ότι πλησιάζουν πάρα πολύ, ας πούμε, στην ποιότητα, την αποδεκτή, ενώ δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχει εθιστεί ο κόσμος στο να ακούει συμπιεσμένη μουσική, τα
0: MP3. Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Και ενώ τα στούντιο ανεβάζουν την ποιότητά τους από 48 kHz σε 96 kHz, δηλαδή πολύ μεγάλη ποιότητα που απαιτεί και μηχανήματα και αποθηκευτικούς χώρους σε σκληρούς δίσκους τεράστιους, ο κόσμος εθίζεται στο να ακούει συμπιεσμένη μουσική. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Και αν φτάσουμε στο τώρα και δούμε, ας πούμε, τις δουλειές που ηχογραφούνται, που θα τις πούμε στην πορεία, θα τις συζητήσουμε και με τον Θάνο όταν έρθει στην εκπομπή για να αναφερθούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι συνεχίζουν και ηχογραφούν και έρχονται στο Πολύτροπον και ηχογραφούν τις δουλειές τους. Που και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Ναι,
0: σε σχέση με την ποιότητα του ήχου και...
1: Έρχονται μουσικοί που έχουν απέτηση. Αυτό είναι το καλό. Έχει ένα τέτοιο όνομα το στούντιο. Εντάξει, εγώ βέβαια δεν πολύ ασχολούμαι τώρα. Είμαι ως έτσι παρατηρητής. Είμαι στον επάνω χώρο πλέον με τη δικιά μου τη μουσική. Βέβαια τα στούντιο επικοινωνούν και ψηφιακά και δικτυακά.
0: Έχετε μια εξαιρετική
1: εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο Στεφάνι του 2006, ένα δίσκο του Απέργη.
1: Για μένα είναι σταθμός αυτός ο δίσκος.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν με πήρε ο Απέργης, που είχαμε έτσι και έχουμε πολύ καλή σχέση, τον θεωρώ εξαιρετικό, με παίζει και μαζί μου μουσική, κιθάρα σε κάποιες συναυλίες, και είπε να κάνουμε αυτό με τη Σοφία την Ασυχίδου. Του λέω, εσύ, εγώ έχω αυτές τις δυνατότητες. Όχι, μου λέει, μην ανησυχείς, θα έρθουμε όλη η μουσική από Αθήνα και θα μοιραστούμε. Λέω, και εγώ μπορώ να φιλοξενήσω. Και ήρθε όλη η ομάδα από Αθήνα. Πήραμε και 2-3 μουσικούς από εδώ. Τον Αντώνη του Σάμογλου, ας πούμε, βιολί. Μία άρπα.
0: Και σου έπαιζε άρπα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μια
1: κοπέλα.
0: Και μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι μουσικοί.
1: Μαζεύτηκαν και γράψαν ζωντανά. Και το έχω τραβηγμένο και με βίντεο όλο αυτό. Ήτανε μία εβδομάδα σχεδόν μέσα στο στούντιο και γράφανε. Μία εξαιρετική δουλειά, μία εξαιρετική, εξαιρετική τραγουδίστρια. Δυστυχώς μας έφυγε λίγο μετά, σε ατύχημα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ιασχίδου είναι, θα μιλούσε η Ελλάδα σήμερα για αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, είναι σταθμός ο δίσκος και ήταν και παραγωγή Πολύτροπου αυτός.
0: Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που, ψάχνοντας λίγα σήμερα στο διαδίκτυο, το «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω», έχει πάρα πολλές, έχει αρχίσει και γίνεται πολύ διαδεδομένο σε μουσικούς τώρα, δηλαδή πολλοί το βάζουν, το εντάσσουν στα προγράμματά τους, αυτό το κομμάτι. «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω», πρώτη εκτέλεση Σοφία Ασυχίδου.

0: Ακούμε λοιπόν την Σοφία Ασυχίδου στο «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω». Μουσική Αντώνης Απέργης από το Στεφάνι, που ηχογραφήθηκε το 2006 και έχουμε τώρα, μας έχει αφήσει η Σοφία αυτό το και τον δίσκο και το πολύ ωραίο τραγούδι. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές για να φτάσουμε στο σήμερα. Κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε και τον Θάνο, ο οποίος διαχειρίζεται το στούντιο, για να συζητήσουμε για όλα τα τωρινά. Αναφερθήκαμε πριν στον δίσκο του Δημήτρη Ζερβουδάκη, από τα ψηλά στα χαμηλά, που επίσης ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος, που όλα τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται σε αυτόν είναι πραγματικά ένα και ένα. Και δεν ξέρεις τι είναι πρώτα διαλέξεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα ανίποτα που θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι όλα. Είναι τραγούδια τα οποία είναι 20 χρόνια μετά και για μένα ίσως είναι από τις καλύτερες δουλειές του Ζερβουδάκη. Επίσης, παραγωγή.
1: Ήταν παραγωγή του Πολύτροπο, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Από το 0 μέχρι το 100.
0: Αν, επειδή σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και θα κλείσουμε και με τα νίποτα, έχετε να θυμάστε, ας πούμε, έναν δίσκο που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ή που αν ήταν να διαλέξετε έναν από όλους αυτούς τους δίσκους?
1: Ναι, δύσκολο, αλλά θα πήγαινα κατευθείαν στο Νόστος του Κώστα του Θεοδόρου, του Ντίνε Ντόνεφ. Ο Κώστας, εμείς έτσι το ξέρουμε, ο Κώστας Θεοδόρο, εξαιρετικός μουσικός που ήταν πανευρωπαϊκού, αν όχι παγκόσμιου επίπεδου. Δηλαδή ένας μουσικός που όταν έχει παίξει πολλές φορές μαζί μου ο Κώστας, και μόνο να ήταν στην μπάντα και να κουνούσε τα χέρια του, έδινε ενέργεια.
0: Και έχει κάνει και πολλές ενορχιστρώσεις σε δίσκους που αναφέραμε πριν. Τέλος δεκαετία του 90 κυκλοφόρησε ο Νόστος. Ίσως προλάβουμε να ακούσουμε στο τέλος. Θα αναφερθούμε όμως και σε αυτόν. Όχι, λέει η ζωή. Κύριε Καζατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε και ακόμα μια εκπομπή με όλα αυτά. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο
1: καλά
0: μία.
1: Καλά να είμαστε.
0: Να είμαστε καλά. Με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Η ζωή Κωνσταντοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και η Μηδώρα Δαβίδου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για φλογέρα με ράμφος και φαγκότο σε φα μείζωνα του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν το δεύτερο μέρος Vivace. Τι συμβαίνει όταν ένα από τα πιο ψηλόφωνα πνευστά συναντά ένα από τα πιο βαθύφωνα? Ο Τέλεμαν δίνει την απάντηση στο κονσέρτο που μόλις ακούσαμε. Το έργο που χρονολογείται στον 18ο αιώνα ξεχωρίζει για το ασυνήθιστο συνδυασμό των δύο οργάνων, τα οποία συνομιλούν σαν ισότιμοι πρωταγωνιστές. Το ιδιαίτερο είναι ότι σώζεται μόνο ένα χειρόγραφο αντίγραφο του κονσέρτου στη βιβλιοθήκη του Ντάρμστατ, πιθανότατα γραμμένο από τον επίσης συνθέτη Κρίστοφ Γκράουπνερ. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του Πολιτιστικού Ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά στην άλλη πλευρά της κονσόλας οι πολύτιμοι συνεργάτες μας φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής μας. Σήμερα είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930 078 291. Παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά από το Ερτέκο. Μια σκηνή θανάτου από τον Σέξπιρ κρύβεται πίσω από το πρώτο κουαρτέτο του Μπετόβεν. Το έργο γράφτηκε το 1799 και αναθεωρήθηκε το 1800. Πριν από τη δημοσίευσή του, σύμφωνα με μαρτυρία του φίλου του Μπετόβεν Καρλ Αμέντα, ο συνθέτης εμπνεύστηκε το συγκλονιστικό δεύτερο μέρος από τη σκηνή του τάφου στο έργο «Ρωμαίος και Ουλιέτα». Παρότι δημοσιεύτηκε πρώτο στη συλλογή των 6 κουαρτέτων, δεν ήταν το πρώτο που συνέθεσε ο Μπετόβεν, αλλά το δεύτερο. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, εγχόρδο νούμερο 1 σε φα μείζωνα, Allegro con Brio.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Amy Beach, 1867-1944, ήταν μια πρωτοπόρος Αμερικανίδα πιανίστα και συνθέτρια που ξεχώρισε ως η πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνέθεσε και δημοσίευσε μια συμφωνία, την Γαελική Συμφωνία της, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1896 από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Χωρίς να έχει λάβει επίσημη μουσική εκπαίδευση στην Ευρώπη, όπως ήταν σύνηθες για την εποχή, κατάφερε να κερδίσει αναγνώριση στο χώρο της μουσικής, κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους Αμερικανούς μουσικούς του καιρού της. Από τη συμφωνία της σε μια Ελλάσσονα γνωστή ως γαελική θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con fuoco, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη.

Μία συναυλία με μουσική του Μότσαρτ έδωσε στο Ντβόρζακ την έμπνευση για τη σερενάτα του για πνευστά. Τον Ιανουάριο του 1878 ο Τσέχος συνθέτης ολοκλήρωσε το έργο μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες, συνδυάζοντας την κλασική κομψότητα με τη ζωντάνια των παραδοσιακών χωρών της πατρίδας του. Παρά τον τίτλο της «Σερενάτα για πνευστά», το έργο περιλαμβάνει και 2 έγχορδα, ένα βιολοντσέλο και ένα κοντραμπάσο. Η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στην Πράγα με τον ίδιο τον Ντβόρζακ στο πόντιουμ. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της σερενάτας «Αντάντε κον μότο» από την Ορφέως Chamber Orchestra.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Johannes Brahms άρχισε να γράφει το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 1 σε ρε λα σονά το 1854, λίγο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του φίλου και μέντορά του Robert Schumann. Το γεγονός αυτό είχε βαθιά επίδραση στον Brahms. Αρχικά σκεφτόταν να δημιουργήσει μια συμφωνία ή μια σονάτα για δύο πιάνα, αλλά τελικά κατέληξε στο να αναπτύξει ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1859 με τον Brahms ως σολίστ και τον Joseph Joachim, φίλο και διάσημο βιολονίστα, στη διεύθυνση της ορχήστρας. Η υποδοχή από το κοινό δεν ήταν ενθουσιώδης, καθώς οι ακροατές βρήκαν το έργο δύσκολο και ανεξήγητο για τα δεδομένα της εποχής. Η δεύτερη εκτέλεση στη Λειψία απέτυχε επίσης, με αρκετούς κριτικούς να το περιγράφουν ως υπερβολικά βαρύ και σκοτεινό. Ας απολαύσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του κονσέρτου «Adagio» από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο, σολοπιάνο ο Μαουρίτσιο Πολίνι.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για πιάνο του Johannes Brahms Adagio από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Claudio Abbado. Σόλο στο πιάνο ήταν ο Maurizio Pollini. Με το εκρηκτικό πρελούδιο της πρώτης πράξης από την όπερα Carmen, ο Ζορζ Μπιζέ μας μεταφέρει στη Σεβίλη. Θριαμβευτική ρυθμή, ένταση, αλλά και μια σκοτεινή προειδοποίηση για την τραγική μοίρα της ηρωίδας. Θα ακούσουμε σήμερα το πρελούδιο από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, αλλά αυτή τη φορά μαέστρος είναι ο Herbert von Karajan. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: Planet B.
1: Hey you! I have a dream today.
2: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα της ΕΡΤ 3 και του πολιτιστικού της ραδιοφώνου του 958. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη περιήγησή μας στον κόσμο, με τη βοήθεια βεβαίως των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, όσοι έχουν απομείνει δηλαδή τουλάχιστον. Περιμένετε, θα σας τα πούμε σε λίγο τι συμβαίνει και στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την ελευθερία του λόγου λέμε. Για παράδειγμα, οι τουρκικές αρχές μπούκαραν σε έναν σταθμό και τον έκλεισαν, τον Halk TV, και δεν εκπέμπει πλέον, γιατί ήταν, λέει, σταθμός της αντιπολίτευσης. Και εξέπεμπε ειδήσεις που δεν άρεσαν στην εξουσία. Αλλά έχουμε και δηλώσεις της βραβευμένης με Νόμπελ ειρήνης της Νάβη Πιλάη, φίλες και φίλοι, η οποία επικρίνει με σφοδρότητα για τις παράνομες κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δηλώνοντας βεβαίως ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία φλέγεται. Οι 15χρονοι είναι στους δρόμους, φίλες και φίλοι, και οι μονάδες καταστολής τους αντιμετωπίζουν με την δέουσα προσοχή, θα λέγαμε έτσι πολύ διπλωματικά. Καταλαβαίνετε. Ουκρανοί και Ρώσοι είναι περίττω να σας πούμε ότι συνεχίζουν να αλληλοβομβαρδίζονται και κανένας δεν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Πολύ περισσότερο βεβαίως να βάλει τέλος στην κρίση στη Μέση Ανατολή και να βλέπουμε κι εμείς μόνο ξόφαλτσα, όπως λέμε στα ελληνικά, τις συνέπειες αυτών των κρίσεων και των πολέμων. Μόνο στις τιμές των καυσίμων. Και αν επικεντρωθούμε μόνο εκεί, γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, λέει, από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, χωρίς να βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω μας, ότι ο κόσμος φλέγεται δηλαδή και υπάρχουν δίκια από εδώ, από εκεί, λίγο παραπέρα, χωρίς να τα προσεγγίζουμε και χωρίς να νομίζουμε ότι μας αφορούν, θα πρέπει να υποστούμε και εμείς τις συνέπειες. Έχουμε την εντύπωση. Μείνετε συντονισμένοι στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Φίλες και φίλοι, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύριμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

Όσο παραμένει στην εξουσία, στο Βάλ γραφείο, ο νυν Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε την εντύπωση, φίλες και φίλοι, ότι συνεχώς θα εκπλησόμαθα, γιατί θα παρακολουθούμε όλο και νεότερα επεισόδια από το σίριαλ «Κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Στο τέλος θα μας πει ότι όποιος φωνάζει, για παράδειγμα, στους δρόμους «Ζήτω η ειρήνη», είναι τρομοκράτης και συλλαμβάνεται. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πίκρα του Uncle Sam, όπως λένε και οι Αμερικανοί, πατροπαράδοτα, που δεν του έδωσαν τον Νόμπελ Ειρήνης φέτος, αλλά το πήρε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναβή Πιλάη. Τα λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή. Έχουμε μεταφέρει δηλώσεις και του Τραμπ και της Πιλάη. Επιχείρησε ανεπιτυχώς, κατά την άποψή μας, να μειώσει την προσωπικότητα της Ναβή Πιλάη. Λέει, δεν την γνωρίζει κανείς, εμένα με ξέρουν όλοι, γιατί δεν το δώσατε σε μένα το βραβείο. Εν πάση περιπτώσει, του χρόνου μπορεί να το δώσουν. Αν σταματήσει κανέναν πόλεμο, γιατί μέχρι τώρα λέει ότι έχει σταματήσει καμιά δεκαριά πολέμους, αλλά δεν το έχουμε δει στην πράξη. Σήμερα έρχεται με δηλώσεις τη Ναβή Πιλάη, αυτή η εξαιρετική γυναίκα που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπάθησε να βάλει το λιθαράκι της για να αρθούν οι όποιες αδικίες. Αυτό βεβαίως δεν το βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος και κάποιοι άλλοι καλοθελητές. Η ίδια βεβαίως είναι στα 85 της, αυτήν η ηλικία της, 85 χρόνων, και λέει ότι δεν μπορούν να κινούμε προς το παρελθόν πλέον. Δεν είμαι τόσο ευέλικτη να ταξιδεύω παντού στον κόσμο. Θα παρακολουθώ τα γεγονότα, προσπαθώ να συνέλθω ακόμη από το άκουσμα της είδησης ότι μου δώσανε φέτος το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά δεν σταματάει εκεί η Ναβή Πιλάη. Επικρίνει με σφοδρότητα τις παράνομες κυρώσεις, όπως τις ονομάζει, που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου. Λέτε να επιστρέψει τα φρανία, λίγο χλώμο το κόβουμε, αλλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η Ναβή Πιλάη τονίζει ότι η ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σχεδόν αμέσως μετά τη βράβευσή της με τον Νόμπελ Ειρήνης, δεν έγινε τυχαία, θεωρώντας το αυτό ως αντίδραση στο γεγονός ότι το βραβείο δεν απονεμήθηκε στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα ήθελε να στείλει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, η 85χρονη δικαστής απάντησε: «Ζητήστε από τους νομικούς σας συμβούλους να σας εξηγήσουν τι είναι το διεθνές δίκαιο και γιατί είναι παράνομη η ανάμιξη στις υποθέσεις ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου». Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν δεν το γνωρίζετε, ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου την Παρασκευή, με στόχο την παράλυση της καθημερινής λειτουργίας του δικαστηρίου. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βεβαίως δικάζει άτομα για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί, λέει, να ξυλώνει σταδιακά το δικαστήριο. Εξοργισμένοι που οι δικαστές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του φίλου του, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχτηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Η Πιλάη σημειώνει ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ είχαν χειροκροτήσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας αυτό είναι επιλεκτικότητα, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι απαράδεκτο. Η Πιλάη δεν αρκέστηκε στην απάντησή της στον Αμερικανό Πρόεδρο. Απάντησε επίσης και σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που αντέδρασαν με αγανάκτηση, μάλιστα, στο βραβείο Νόμπελ που τους απονεμήθηκε σε σχέση με την Προεδρία της στην Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία, θυμίζουμε, κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου τη χαρακτήρισε φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους, ενώ το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αντέβρασε λέγοντας ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιώζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση την ανακοίνωση του βραβείου της. Απίστευτα πράγματα. Όπως απάντησε η νομπελίστρια, το βρίσκω αυτό πολύ προσβλητικό και υβριστικό. Ο Γκέμπελς είχε τα χέρια του βαμμένα με αίμα. Είναι υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων ανθρώπων, όχι μόνο Εβραίων, αλλά και έγχρωμων ανθρώπων σαν εμένα,
πρόσθεσε. Η ίδια τόνισε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ελάχιστη πολιτική βούληση να συλληφθεί ο Νετανιάχου για να απαντήσει στις κατηγορίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου μια μέρα. Αλλά, λέει, πιλάει, σε όλη μου τη ζωή έχω δει ανθρώπους να ξεπερνούν δυσκολίες, οπότε είμαι πεπισμένη ότι τελικά θα συμβεί.

καιροί, αλλοπρόσαλες πολιτικές, αλλοπρόσαλες υποσχέσεις, εκβιασμοί, απειλές. Αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και όλες αυτές τις καιρικές απότομες μεταβολές, την κλιματική κρίση ουσιαστικά, που κοστίζει και σε ανθρώπινες ζωές. Είδαμε αυτή την περίπτωση του 25χρονου άτυχου άντρα, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη Ρόδο και έχασε τη ζωή του σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και αλλού στον κόσμο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, νωρίς-νωρίς. Αλλά ας επιστρέψουμε λίγο στην αυτοκρατορία για να δούμε πώς χτίζεται και πώς κατακριμνίζεται καμιά φορά μέρος της τουλάχιστον, όχι απότομα. Μιλάμε για ένα δικαστικό χαστούκι που ήρθε στον Τραμπ. Γιατί με οριστική απόφαση πλέον επιστρέφουν στον Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Politico. Τους είχε πετάξει έξω ο Τραμπ. Τους είπε δεν θέλω να καλύπτετε τα νέα. Μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν βρέθηκε κανάλι έξω του CNN, απευθύνθηκε προς τη δημοσιογράφο που κρατούσε το μικρόφωνο και της είπε «Εσείς δεν θα έπρεπε να είστε εδώ». Τώρα επιστρέφουν όμως. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Κοιτώντας τους μπορεί να μην τους δώσει ερωτήσεις. Πάντως το πράσινο φως για την πρόσβαση δημοσιογράφων των ανεπιθύμητων, ποιος θα το φανταζόταν μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι είναι ανεπιθύμητο το CNN για παράδειγμα. Για τον Τραμπ είναι όμως το CNN, το MS Now και το Politico. Επιστρέφουν στο Λευκό Οίκο και, και επιβάλλει την ακύρωση του αποκλεισμού που είχε επιβάλει ο Τραμπ και αυτό υπαγορεύει νέα δικαστική απόφαση. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής λοιπόν έκρινε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα παραβίασε τον νόμο όταν προσπάθησε να απαγορεύσει την πρόσβασή τους. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη δικαστική απόφαση κατά του Προέδρου σε μια διαμάχη βεβαίως για την ελευθερία του τύπου. Για την ακρίβεια, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμωθη Κέλλι εξέδωσε απόφαση επιτακτικού ένδικου βοηθήματος, επαναλαμβάνοντας με το ίδιο περιεχόμενο την απόφαση επί προσωρινού, την οποία είχε εκδώσει ο ίδιος στις 24 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας την πρόσβαση των δημοσιογράφων. Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, αλλά και ομάδες υποστήριξης της ελευθερίας του τύπου, έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για αντισυνταγματικά αντίπεινα κατά των δημοσιογράφων, όταν οι δημοσιογραφικές καλύψεις δεν του αρέσουν. Η χθεσινή οριστική δικαστική απόφαση θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την έκδοση της τελικής κρίσης της αγωγής που έχει κατατεθεί από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, εκτός και αν η εφαρμογή της απόφασης του δικαστή ανασταλεί από κάποιο εφετείο. The name of this song is Uncle Sam. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work it out for me. Straighten me out right quick. I like it so far, man.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

πώς να αναπνεύσει κανείς και με τι κουράγιο να αναπνεύσει σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, φίλες και φίλοι, ειδικά ο κόσμος της ενημέρωσης, όταν έχει ψήγματα αλήθειας να μεταδώσει. Και λέμε ψήγματα γιατί κάποιοι με πολύ κόπο λένε την αλήθεια, δυσκολεύονται, ξέρετε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πεις την αλήθεια? Αλλά όταν τη λες, ή εν πάση περιπτώσει αν λες τη δική σου πραγματικότητα και τη μεταδίδεις με τρόπο που δεν αρέσει στην όποια κυβέρνηση, τότε είναι ενδεχόμενο να σου ρίξει μαύρο, να σε φημώσει, να σε κάνει να το βουλώσεις. Και αυτό συνέβη στη γειτονική μας Τουρκία, φίλες και φίλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Εκεί υπήρχε ένα αντιπολιτευόμενο μέσο, το Halk TV. Δεν άρεσε στον Ερντογάν τόσο καιρό αυτά που έλεγε, αυτά που μετέδιδε ως αντιπολιτευόμενα εξάλλου τηλεοπτικό κανάλι. Και έτσι δεν ήρθε ο Ερντογάν να μπουκάρει μέσα και να το κλείσει. Δεν ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό συνέβη εδώ με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που είχαν κλείσει την ΕΡΤ. Εκεί έβαλε τον Γενικό Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για να ασκήσει δίωξη, λέει, σε βάρος του ιδιοκτήτη του σταθμού, Τζαφέρ Μαχίρογλου, για δωροδοκία, νόθευση δημοσίων διαγωνισμών, ξέπλυμα χρήματος, δίωξη. Και ο σταθμός διέκοψε τη μετάδοση του προγράμματός του σήμερα το πρωί. Μαύρο και εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με την εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 17 υπόπτους, εκ των οποίων 11 συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, ενώ το κρατικό ταμείο διόρισε επίτροπο στο Halk TV, όπως και σε άλλες εταιρείες συνδεόμενες με τον Μαχίρογλου. Η έρευνα στο κτίριο του σταθμού, στο Ζεϊτίν Μπουρνού, ξεκίνησε περί τις 5.30 το πρωί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στους εργαζόμενους δεν επιτράπει η είσοδος και η προσπάθεια της Διεύθυνσης Ειδήσεων να εξασφαλίσει τη συνέχιση της μετάδοσης απέβη άκαρπη. Μπορούν να έρθουν βεβαίως συνάδελφοι από εδώ να τους δώσουν μερικές συμβουλές για το πώς συνεχίζεται το πρόγραμμα, ακόμη και αν πέσει μαύρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατικό ταμείο αναλαμβάνει στην Τουρκία, πρέπει να πούμε, τη διαχείριση επιχειρήσεων που τίθενται υποκατάσχεση στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Ο θεσμός του Επιτρόπου έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και σε δεκάδες δήμους με την αντικατάσταση εκλεγμένων δημάρχων. Επιστρέφουμε στην εποχή των Επιτρόπων, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, κάποιοι παραμένουν επίτροποι ακόμα και αν εκλεγούν ή αν είναι νόμιμοι διευθυντές, για παράδειγμα, στην γειτονική μας χώρα. Ο Μαχίρογλου, ανακοινώνοντας την έφοδο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστρεψε τα πυρά του προς τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Ο Κιλιντζάρογλου, λέει, και η ομάδα του μπορούν να είναι ευτυχείς. Η αστυνομία είναι στο Halk TV. Η αναφορά παραπέμπει στην κρίση βεβαίως που πλήττει την τουρκική αντιπολίτευση. Στις 21 του Μάη, εφετείο της Άγκυρας, κήρυξε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του Νοεμβρίου του 2023, στο οποίο ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει και επανέφερε τον Κιλιντζάρογλου στην Προεδρία. Ο Οζέλτ ίδρυσε στις 24 Ιουλίου το Γενή Παρτί με 91 βουλευτές στην Ιδρυτική του Επιτροπή. Ο Οζέλ, λοιπόν, χαρακτήρισε την έφοδο σε τηλεοπτικό σταθμό σήμερα τα ξημερώματα και τον διορισμό Επιτρόπου πράξη που μόνο δικτάτορες διαπράττουν, συνδέοντας τη συγκυρία με την οικονομική κρίση και την έναρξη των απολογιών σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές δίκες της χώρας. Είμαστε, λέει, στο πλευρό του Halk TV, της ελευθερίας του τύπου και των εκατοντάδων εργαζομένων του.

Λοιπόν, χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή αποχαιρετήσαμε και την Kimberly Guilfoyle με τραγούδια από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίξαμε και Αργυρό χθες. Απ' όλα παίξαμε και Καζαντζίδη. Γιατί κλαις, τώρα μη κλαις και τα λοιπά. Συ δεν είσαι που γέλαγες χθες. Τέτοια πράγματα παίζαμε. Δεν θα επανέλθουμε γιατί όλα τα κανάλια ασχολούνται με το τι έχει πράξει, δεν έχει πράξει η Guilfoyle και σε ποιες ενδεχομένως απάτες είναι μπλεγμένοι, αποιους εκβίαζε για να πάρει 250.000 ευρώ, λέει, για να μην κάνει κάτι ή να κάνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρει αυτά η δικαιοσύνη. Και άμα βγάλει άκρη, σφυρίξτε μου. Και αν υπάρξουν κυρώσεις δηλαδή σε βάρος τη Guilfoyle. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε και την έβγαλε από πρέσβυρα. Τι θα μας φέρουν τώρα είναι μια άλλη υπόθεση. Θα ασχοληθούμε, θα μας το φέρουν. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι μόνο η εναλλαγή στις κυβερνήσεις και στην Προεδρία, είναι και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και εκεί ο λαός σε μεγάλο βαθμό υποφέρει, όπως υποφέρει σε κάθε σημείο του πλανήτη μας. Όχι μόνο λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας και της κρίσης, αλλά διαχρονικά θα λέγαμε. Όταν αντιδρούν και μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτές τις κινητοποίησεις, μπαίνουν στο στόχαστρο. Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν ή ο Γενικός Εισαγγελέας, ας το πούμε έτσι πιο τυπικά, αφού αυτός άσκησε τη δίωξη, επενεύει και μπούκαρε σήμερα τα ξημερώματα στη γειτονική μας Τουρκία, στο Halk TV, και του βάλε λουκέτο. Έριξε μαύρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε έξω πρόσφατα το CNN, το Πολίτικο και 2-3 μέσα ακόμη από τις συνεντεύξεις τύπου, γιατί δεν του κάνουν τη χάρη να μεταδίδουν το αμερικάνικο όνειρο όπως το φαντάζει το ίδιος μέσω το Make America Great Again. Αλλά ένας δικαστής στάθηκε στο ύψος του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακύρωσε αυτή την απαγόρευση. Και είπε ότι τα κανάλια αυτά πρέπει να επιστρέψουν και να καλύπτουν κανονικά δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά, όλες τις ειδήσεις από το Λευκό Οίκο. Και λέμε ότι δεν είναι μόνο αυτό η Αμερική. Υπάρχει και το κομμάτι το This is not America, αλλά έχουμε κάτι άλλο ετοιμάσει για εσάς. Υπάρχουν και οι κινητοποίησεις των από τα κάτω, όπως λέμε. Θυμίζουμε, για παράδειγμα, μια φοβερή κινητοποίηση που είχε γίνει στο Cannonball της Βόρειας Ντακότας ή Ντακότα. Ας το κλείνουμε, δεν πειράζει. Τότε είχε επέμβει η αστυνομία, διέλυσε το πλήθος των διαδηλωτών. Μιλάμε για έναν αγωγό. Μιλάμε για έναν τεράστιο αγωγό. Κατασκευάζονταν πριν από λίγα χρόνια αυτός ο... κατασκευαζόταν ο αγωγός. Μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης, θυμίζουμε και τους διαδηλωτές. Ινδιάνικης καταγωγής, Βόρεια Ντακότα το ξαναλέμε. Εκεί είχαν κάνει χρέη σπρέι πιπεριού και σφαιρών τύπου bean bags οι αστυνομικοί. Είχαν προχωρήσει στη σύλληψη περισσότερων από 100 ανθρώπων. Και οι Ινδιάνοι διαμαρτύρονται βεβαίως για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού, τονίζοντας ότι εκτός των περιβαλλοντικών συνεπειών θα καταστρέψει και την πολιτιστική τους κληρονομιά, την οποία συνήθως τη βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Αλλά οι Ινδιάνοι κάτι ξέρουν από κληρονομιά. Και την έχουν πληρώσει με αίμα βεβαίως, με τη γενοκτονία που προηγήθηκε στην περίφημη κατάκτηση της Αμερικής. They call it a pipeline, but those on the front lines know that black snake was sent for us to grow, to shed the skin our ancestors pray of wounds old and calloused, so that we may stay, so that we may unite, unity our tool. No weapons are found in this court of rule. Men becoming ki'ai, steadfast in their guard, protecting women's hearts as their song become roots, roots to cast out healing for all sentient beings, to honor sacred mother, heart forward we heal. The salmon will run, the mauna will breathe, the rivers will flow. The rainbow is here, and prophecy tells us all generations will hear.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κραυγές συνθήματα, φλεγόμενα οδοφράγματα, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες. Αυτό είναι το σκηνικό στη Γαλλία, σε κεντρικούς δρόμους, κυρίως στο Παρίσι. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης και η οργή των μαθητών δεν λέει να κοπάσει στη Γαλλία. Η γαλλική αστυνομία δεν σταματά να χρησιμοποιεί άβρες νερού και δακρυγόνα εναντίον των μαθητών, μαθαίνοντάς τους ενδεχομένως το κυριότερο μάθημα εν όψη της ενηλικίωσής τους, ότι όποιος δεν κάθεται στα αυγά του, τρώει ξύλο. Οι μαθητές καταγγέλουν υπέρμετρη χρήση βίας και η κρίση βεβαίως δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και τα όρια της κρατικής καταστολής. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νεανική εξέγερση που κρύβει πίσω της σωρία αιτημάτων. Βεβαίως στραμμένα είναι τα βλέμματα και στις επερχόμενες διαδηλώσεις του Σαββάτου. Θα υπάρχουν νέα το Σάββατο, όπου αναμένεται να λάβουν μέρος και τα λεγόμενα κίτρινα γυλαίκα.

0: Και για να μιλήσουμε τώρα για αριθμούς, πρέπει να σας πούμε ότι περισσότεροι από 100.000 μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους της Γαλλίας και σήμερα, συνεχίζοντας τις κινητοποίησεις τους για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Αυτό το νούμερο το δίνει η αστυνομία. Όπως είναι γνωστό, η αστυνομία πάντα βλέπει πολύ λιγότερους διαδηλωτές, έχει άλλα γυαλιά μάλλον. Οι διαδηλωτές συνήθως τους βλέπουν περισσότερους, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι διοργανωτές πάντως κάνουν λόγο για 480.000 διαδηλωτές, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους, σε όλη τη χώρα, έτσι. Ενώ η αστυνομία υπολόγισε τη συμμετοχή σε 162.000. Μη σας πούμε 162.323, τους έχει μετρήσει έναν έναν δηλαδή. Όχι 160, 162.000 λέει ήταν η αστυνομία. Οι διοργανωτές λένε 480.000. Υπάρχει μια μικρή απόκληση, υποθέτουμε. Στο πλευρό των μαθητών, το λέγαμε και χθες, βρέθηκε απροσδόκητα και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία συμμετείχε σε κινητοποίηση στο Σεντενί, προάστιο του Παρισιού. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν, όπως σας είπαμε, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Στη διαδήλωση του Παρισιού συμμετείχε και ο αριστερός υποψήφιος για την Προεδρία Ζαν-Λίκ Μελανσόν. Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα του, μάλιστα, ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με Φοιτητική Ένωση, το 90% των πανεπιστημίων ήταν αποκλεισμένο ή παρέμενε κλειστό. Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι τα προβλήματα στη λειτουργία είναι γύρω στο 35% των ιδρυμάτων. Και αυτοί τα βλέπουν πολύ διαφορετικά και εκεί υπάρχει μια μικρή απόκληση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα. Είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Οι εκτιμήσεις των δύο πλευρών στη Γαλλία παρουσιάζουν παραδοσιακά μεγάλες αποκλίσεις έτσι κι αλλιώς. Είμαστε το μέλλον, φωνάζουν τα παιδιά στη Γαλλία. Και πώς να αμφισβητήσει κανείς αυτό το γεγονός. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ένας 15χρονος έχασε το αριστερό του χέρι από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας. Σε σημείο που αναρωτιόμαστε, επειδή έχουμε και εδώ ανάλογα περιστατικά, πολύ χειρότερα βεβαίως στο παρελθόν, θυμάμαστε το Μιχάλη το Καλτεζά, 15 ετών, Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Εκεί έχασε το αριστερό του χέρι από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας, της κρότου λάμψης που λένε. Δίθεν ακίνδυνες για να τρομάξουν διαδηλωτές και να φύγουν. Αλλά και έχασε το χέρι του. Ακροτηριάστηκε. Έχουν βάλει στο στόχαστρο τους 15χρονους. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα 15χρονα. Είναι η κρίσιμη ηλικία, το πέρασμα από τον κόσμο της άγουρης ανήλικης ζωής στον ενήλικο, υποτίθεται, πιο έξυπνο κόσμο. Αν δε, εκεί ακριβώς στα 15 χρόνια παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η γαλλική εξουσία στέλνει τους ανθρώπους της, που τη φυλάνε εννοούμε, για να τους καταστήλει.
1: Je crois que vous comprenez rien en fait. Le Covid, la guerre, l'augmentation, les taxes, l'essence, l'école, les hôpitaux qui ferment, le manque de place, la pauvreté, le réchauffement climatique, les attentats, les viols, la pédophilie. En prison, on voit plus de cambrioleurs et de dealers que de violeurs et d'assassins. On nous fait croire que le pays est surendetté. Mais à côté de ça, ils font des gros chèques à plus d'un milliard d'euros pour armer les policiers. À l'école, on apprend la même chose à tout le monde. Alors tout le monde est différent. Et tout le monde n'apprend pas de la même manière. On nous fait croire que c'est important de nous raconter l'histoire, tout simplement, pour qu'on soit déjà préparé aux prochaines guerres. On n'a jamais appris la confiance en soi, la bienveillance, le partage, l'amour et j'en passe. Donc soyons honnêtes. Vous croyez sincèrement qu'on veut notre bien ? Ils augmentent tout et sans cesse. L'électricité, le gaz, les taxes, les impôts. Il n'y a plus aucune place de stationnement gratuite. Il y a de plus en plus de flashs, de caméras. On est sous surveillance constamment. Mais par contre, quand t'as réellement un problème, il n'y a plus personne. Tout le monde se renvoie la balle parce que tout est informatisé. Parce que l'humain est de plus en plus stupide, sans état d'âme. Il est de plus en plus assisté, mais de moins en moins intelligent. Quand tu vois les générations futures, ça fait flipper. Je m'inquiète vraiment pour le monde, mais j'ai vite compris qu'il fallait compter que sur soi. Il faut pas faire justice soi-même, mais la justice ne fait rien. Il y a un moment, va falloir qu'on sorte tous ensemble. Et ce moment, je crois que c'est maintenant.

Με την Κέννη Αρκανά, αυτή την φοβερή καλλιτέχνηδα από τη Γαλλία, ως πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο, ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της δημόσιας ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ, της ΕΡΤ 3 ειδικότερα και του 958, του πολιτιστικού της ραδιοφώνου. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Άρεσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ranges. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με έναν όρο της αστροφυσικής ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή από κάτι τύπους παράξενους από τη μακρινή Ανατολή που επέλεξαν τη μουσική τους να την ονομάσουν κάπως έτσι, έτσι ώστε να σου φέρνει στο νου φαινόμενα που παρατηρούνται στο σύμπαν. Και εξηγέμαι. Το κομμάτι λέγεται spaghettification, δηλαδή η σπαγκετοποίηση ή το φαινόμενο των noodles, και το έπαιξαν οι Body Electric. Η σπαγκετοποίηση είναι ένας όρος αστροφυσικής, λέει, που επινοήθηκε από τον Stephen Hawking. Περιγράφει, αν σε ενδιαφέρει, τι συμβαίνει σε ένα αντικείμενο που πέφτει σε μια μαύρη τρύπα, όπου ακραίες βαρυτικές παλιριακές δυνάμεις το τεντώνουν κάθετα και το συμπιέζουν οριζόντια. Και κάπως έτσι το φτιάχνουν μια μακριά λεπτή χορδή. Αυτό συνάρπασε τους Body Electric και ονόμασαν τη σύνθεση που μόλις ακούσαμε έτσι. Και πώς μας συναρπάζουν αυτές οι ιδέες των καλλιτεχνών που όλο και πιο εμπλουτισμένες με φαντασία και ειδικά με διαστημική φαντασία μας έρχονται τη σήμερον. 9.58 εδώ, πες τη μαμά που θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και στην σπαγκετοποίηση ενίοτε. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Να πάω σε πιο απλά πράγματα λίγο. Να πάω στη Βρετανία, να πάω στους Brigitte Calls Me Baby και στο Slumber Party.

Slumber Party από τους Brigitte Calls Me Baby από το Chicago και δεν μπορείς να μην παρατηρήσεις το πόσο πολύ έχουν ακούσει Smiths, Strokes γενικώς σε ένα κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λένε πως τους αρέσει να δοκιμάζουν πρώτα το ένστικτο και μετά την τελειοποίηση, που σημαίνει ότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο μέσα σε μια περιοδία ανάμεσα εκεί στον ελεύθερο τους χρόνο και γρήγορα ενσωματωμένο στο live set. Αυτό είναι το σύστημά τους. Σου είχα πει τώρα έτσι, σου θυμάσαι που σου είχα πει ότι η Brigitte Calls Me Baby είναι... δεν είναι κάτι αόριστο, είναι μια αλήθεια, γιατί ο μπροστάρης του συγκροτήματος, ο Wes Livings, είχε μια αλληλογραφία, λέει, με την Brigitte Bardot πριν πεθάνει και εκείνη τον αποκαλούσε baby στα μηνύματα που του έστελνε. Μεγάλη τιμή. Archive για τη συνέχεια. Η Archive με αυτό το Glass Minds που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, νομίζω που μας έδειξαν για άλλη μια φορά που από πού έως πού μπορούν να κινηθούν. Σήμερα έχω επιλέξει να θυμηθούμε μαζί το πρώτο σίγγλ από αυτό το άλμπουμ τους, το Look At Us, με φωνητικά από τη Λίζα Μότραμ, και τους Archive να θυμίζουν Archive όσο οποιαδήποτε άλλη φορά.

Look at us, ήταν η Archive και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Block Party. Block Party, το όνομά τους το πήραν το 2003 μετά από περιπέτειες ονομαστικές ως Union Diet και διάφορα άλλα χαζά. Μετά σκέφτηκαν Block Party, ναι, ένα πάρτι του τετραγώνου, του οικοδομικού τετραγώνου που ζούμε, ναι, έτσι θα ονομάσουμε τη συγκρότημά μας. Και πολύ καλά έκανα, να σου πω την αλήθεια, και βγαίνουν τώρα με καινούριο συγκλάκι, γιατί ο Σονούπο κυκλοφορεί το ολοκληρωμένο άλμπουμ τους Anatomy of a Brief Romance. Αυτό μάλλον είναι μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή, γιατί επέλεξαν να επανασχεδιάσουν και να μας βγάλουν να ακούσουμε ξανά το κομμάτι Blue ως Lagoon Blue αυτή τη φορά, εντελώς διαφορετικό. Ο τραγουδιστής, ο frontman, ο Κέλε Οκερέκε, λέει πως το κομμάτι αυτό γράφτηκε όταν ήταν ευτυχισμένος στις πρώτες στιγμές ενός νέου έρωτα που τελικά διαλύθηκε. Λέει τώρα ο ίδιος στο τραγούδι, αφορά την αίσθηση ότι η αγάπη είχε επιστρέψει στη ζωή μου, ενώ δεν πίστευα ότι αυτό ήταν δυνατό. Οπότε ήταν ένα πραγματικά χαρούμενο τραγούδι για μένα, αλλά ένιωσα ότι δεν μπορούσα να τραγουδάω κάθε βράδυ γνωρίζοντας ότι ξέρω τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις πως αν γράψεις κομμάτι

Beats per minute μας μέτρησαν, μας περιέγραψαν και μας ζωγράφισαν οι Arab Strap από το τελευταίο τους άλμπουμ Half Told Tales. Ένα σπάνιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που αναφέρεται σε ένα ποντίκι, ένα φεγγάρι, μια σκουριασμένη άρθρωση και μια τελευταία λέξη που λείπει, γιατί έχουν όλα τεράστιο βάρος. Οι στίχοι έχουν διανοητικά αιχμηρή γραφή, χρησιμοποιούν αραιή ομοιοκαταληξία, διπλάθουν πολύ ζωντανές εικόνες και δημιουργούν ανεπαίσθητες διπλές έννοιες. Μέχρι το τέλος το τραγούδι έχει μετρήσει ένα δευτερόλεπτο, μία ζωή και μία ερωτική σχέση με την ίδια ίσχυ καταστροφή. Πολύ ωραίο κομμάτι, είναι αυτό που κλείνει το δίσκο τους. Ένα ωραίο κομμάτι κυκλοφόρησε και ο Silvert Hogem, ο οποίος κάποτε δεν το ήθελε, αλλά γυρνώντας πίσω το ξανακοίταξε και το είδε τελείως διαφορετικά. Γιατί το Deeper Blue, το συγκλάκι δηλαδή που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, με στόχο να μπει και αυτό μέσα στη συλλογή των σπάνιων κομματιών που θα κυκλοφορήσει όσον ούπο ο Hogem, αυτόν δηλαδή που δεν θα τα βάζει κανείς στη λίστα με τα καλύτερά του, κάπως έτσι. Το Deeper Blue ήταν να κυκλοφορήσει στο Endless Love, το άλμπουμ του 2014, αλλά ο Hogem τελευταία στιγμή αποφάσισε να το αφαιρέσει επειδή το θεωρούσε υπερβολικά catchy και περισσότερο disco από ότι τέριασε στο χαρακτήρα του δίσκου. Ένα τραγούδι δηλαδή που έμεινε εκτός, όχι επειδή δεν ήταν καλό, αλλά επειδή ακουγόταν ίσως πιο εύληπτο από όσο επιθυμούσε τότε. 12 χρόνια μετά, αυτή ακριβώς η διαφορετικότητά του και αυτός ο χαρακτήρας του κομματιού τον έχει πείσει να διεκδικήσει τη θέση που δεν απέκτησε ποτέ στην αρχική του εποχή. Deeper Blue.

12 ολόκληρα χρόνια δραστηριότητας κλείνουν φέτος τα τρελόπεδα από το Πέρθ της Αυστραλίας που επέλεξαν να ονομάσουν το συγκρότημά τους Psychedelic Porn Crumpets, έτσι γιατί είχε πλάκα. Το σιγκλάκι που ακούσαμε είναι πολύ καινούριο και έχει τίτλο Juice, a Jumbo Jet. Δηλαδή να αποχυμώσεις ένα Jumbo Jet, ένα αεροπλάνο. Λίγο μπερδεύομαι, αλλά η ψυχεδέλεια καμιά φορά σε φτάνει μέχρι εκεί. Σε μπερδεύει δηλαδή. Τα πράγματα όμως είναι ξεκάθαρα στους Chalk, στους Ιρλανδούς Chalk. Το ντουέτο από το Belfast έχει μια πειραματική dance rock και κατακλείζει τη μουσική σκηνή στο Belfast, πάει πάρα πολύ καλά. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν λέγεται Crystal Punk και το κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό είναι το 1980, δηλαδή αν τα βάλεις όλα μαζί το 1980, που έχει να κάνει φυσικά με την χρονολογία και με την εξερεύνηση της απώλειας και του γενεαλογικού τραύματος.

1980 ήταν η Choke από το Crystal Punk, το πρώτο του άλμπουμ. Πάει τρεις φορές. Πάρα πολύ καλά. Computer Kill επέλεξε να ονομάσει το project του ο παραγωγός και τραγουδοποιός Noah Sippers από την Baltimore. Post-punk και dark wave είναι η ήχη του. Must Have Been a Dream είναι το single που ακούμε αμέσως.

Computer Kill must have been a dream. Και έρχονται τώρα οι Primal Scream, που και αυτοί έχουν αποφασίσει πως πρέπει να γυρίσουν πίσω πρώτα για να μπορέσουν να ξαναπάνε μπροστά. Και αυτό συμβαίνει συνήθως σε μεγάλα ονόματα, σε μεγάλα συγκροτήματα, γιατί οι άνθρωποι είναι, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι δέντρα, δεν είναι ριζωμένοι, αλλάζουν. Rolling Stones, όχι αυτοί ή άλλοι. Κατάλαβες, έχουν άλλη απόφαση, έχουν άλλη... Έχουν άλλη οπτική μεγαλώνοντας. Οπότε ο Μπόμπι ο Γκιλέσπι αποφάσισε ότι θέλει να επανακυκλοφορήσει αυτό το λεγόμενο The Bunker Trilogy, δηλαδή μια ειδική συλλογή αφιερωμένη στα τρία πιο πειραματικά και αναγνωρισμένα άλμπουμ των Primal Scream από το μακρινό παρελθόν, από το 1997 μέχρι και το 2002. Και όχι μόνο αυτό, εμπλωτίζουν με νέες μίξεις, besides, ακυκλοφόρητο υλικό, νέα κείμενα συνοδευτικά, γενικώς διάφορα έτσι, δωράκια, διάφορα perks, όπως λένε, σε αυτόν που θα αποφασίσει να αποκτήσει το The Bunker Trilogy. Ένα από τα κομμάτια που επαναδημιούργησαν για αυτή τη δουλειά είναι το Reckoning, που θα ακούσουμε αμέσως, και αμέσως μετά οι Spice Fuck θα κλείσουν την εκπομπή με το Head Your Way. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο 958 αυτή την ώρα για την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι συντονισμένος, να περνάς όμορφα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Σιγά, ηρεμήστε. Θα το πάμε λίγο πιο λαού. Πιο ήρεμα. Με γρέζι, αλλά πιο μετρημένο. Είναι έτοιμος ο κύριος Sean Power με τους Main Street Band να μας πει ένα τραγουδάκι που λέγεται Don't Come Crying. Πολύ ωραία. Δώστα μεγάλε.

Τον λένε Sean Power και το καλοκαίρι του 2026 μας φιλοδόρησε, συγγνώμη, του 2025. Να το διορθώσω αυτό στις σημειώσεις, δεν θέλω να υπάρχουν λάθη στον γραπτό τουλάχιστον λόγο. Δεν φαίνεται αυτό βέβαια, αλλά στον προφορικό πέρασε. Τον λένε Sean Power και το καλοκαίρι του 2025 μας φιλοδόρησε με το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Black Letter Day, όπου τον συνοδεύουν οι Main Street Band, άλμπουμ το οποίο μας έδωσε το εναρκτήριο τραγούδι μας για απόψε, που είναι Τετάρτη και 14 Οκτωβρίου 2026, και είμαστε ζωντανά επί των ραδιοφωνικών επάλξεων του 95,8 FM της R3 για το συνηθισμένο, αν όχι παγιωμένο, και λέει από αύριο αλλάζει η ώρα μετάδοσης, 10 με 11 μας, το κάθε βραδινό 10 με 11 των Διαμαντιών, ενός εκπομπικού οίκου, δισκογραφικών αναζητήσεων και άλλων τινών. Ο Sean Power, ο οποίος έχει για έδρα το Brisbane της Αυστραλίας, έχει κυκλοφορήσει φέτος συγκλάκια χωρίς τους Main Street Band εν ώψη νέου προσωπικού δίσκου, αλλά εμείς τώρα θα σπεύσουμε σε άλλο και δει βετερανικό αυστραλιανό group The Church, νέο single Sky and Hill. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα στις 11 το βράδυ ζωντανά στο 958 της R3 με διαμάντια, ζωντανά και από το web μέσω του link studio958.com. Telia Earth, Telia GR.

Καλώς τα παιδάκια μας, οι The Church έχουν πια περάσει τα 45 χρόνια δράσης και μάλιστα πυκνής. Και αν κάτι εντυπωσιάζει στη διαδρομή τους είναι ότι συνεχίζουν να ψάχνουν νέους δρόμους χωρίς να αναμασούν τον εαυτό τους. Το αυστραλιανό συγκρότημα του Steve Kilby ξεκίνησε το 1980 και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου 2026 το 28ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Lacuna από την Cooking Vinyl. Την Cooking Vinyl με τον πληθωρικό και πολύτιμο κατάλογο. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Sky and Hill, ουρανός και ανηφόρα και λόφος, είναι ένα από τα καινούργια δείγματα αυτού του δίσκου και κυκλοφόρησε ως single στις 2 Οκτωβρίου. Ο ίδιος ο Kilby το περιγράφει χαριτολογώντας ως ό,τι πιο country και western έχει γράψει ποτέ, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται περισσότερο για μια συνάντηση της χαρακτηριστικής, ψυχεδελικής, αισθητικής των The Church, την οποία ποτέ δεν εγκαταλείπουν. Συνάντησε με αμερικανικές folk και roots αναφορές, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσεται στη μεγάλη του Paisley Underground σχολή, καθώς θυμίζει αυτό που μόλις ακούσαμε, νέο συγκλάκι The Church, ειδικά στην εισαγωγή Rain Parade. Τι να κάνουμε, ας το θυμηθούμε, αφού εκτός από σουξέ είναι και ωραίο.

Και κάπως έτσι, όχι ακριβώς έτσι κι άνι μου, κάπως έτσι από το καινούργιο κεφάλαιο των Church γυρίσαμε πίσω σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας τους. Ένα μεγα σουξέ που λάτρεψε και η Σαλονικάρα από το άλμπουμ Starfish. Δίσκο της άκρος καρποφόρας χρονιάς του 1988, δίσκο που χάρισε στο αυστραλιανό συγκρότημα ευρύτατη και οικουμενική αναγνώριση, απήχηση, καταξίωση. Είναι ο δίσκος που ανέδειξε επίσης το Under the Milky Way, αλλά και εκείνος που αποτύπωσε με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο την κλασική σύνθεση τους, ας την πούμε έτσι, με τον εξαίρετο, αυτή δηλαδή με τον εξαίρετο Martin Wilson Piper, που ίσως εδώ και χρόνια δεν είναι στο group. Το Reptile θυμηθήκαμε. Και θα θυμηθούμε άλλη μια τεράστια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα, και τα Πέριξ, πάλι από Αυστραλιανό γκρούπι, χρονολογούμενη 2 χρόνια πριν από το Starfish στον Church, χρονολογούμενη από το έτος 1986, πομπόδι εισαγωγή, το Bleeding Heart των Janis.

Bleeding Heart, τραγούδι του Paul Kelly, να τα λέμε και αυτά. Από τους Johnnies και το πρώτο άλμπουμ τους Highlights of a Dangerous Life 1986, στην παραγωγή βρίσκουμε το όνομα Tony Cohen. Ο Spencer P. Jones, ο βασικός Johnny, έφυγε από τη ζωή το 2018, ο Tony Cohen από το 2017. Η φήμη του Cohen άρχισε δουλειά με τη δουλειά, ξαναλέμε για τον Cohen γιατί έχει τη σημασία του. Παραγωγή με την παραγωγή άρχισε να μεγαλώνει η φήμη του Cohen και το 1978

εντυπωσιακή σε πλήθος και σε ποιότητα λίστα ονομάτων της Αυστραλιανής μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους κρατηθείτε Models, Hunters and Collectors, Go-Betweens, Beasts of Bourbon, Tex Perkins, Cruel Sea, Dave Granny. Πολύ ωραίος και ο κύριος. Όχι Εβραίος γνωστός, αλλά πολύ ωραίος. Kim Salmon and the Surrealists, Powder Finger και αυτή το ίδιο. Paul Kelly, Black Eyed Susans, Mick Harvey, Kylie Minogue με Cave. Όσο για τους Johnnies, είναι και πάλι παρόντες. Έστω διαπαρελθοντικών αναπλάσεων, έστω και διαπαρελθοντικών ανακαινισμένων όμως ηχογραφήσεων.

Οι Johnnies τραγουδούν για τον John Wayne, The Johnnies. Οι Αυστραλοί δημιουργήθηκαν το 1982 και υπηρέτησαν και υπηρετούν έξοχα το λεγόμενο Cowpunk. Από τις τάξεις τους έχει περάσει, όλοι οι παιχταράδες είναι, ο σχορεμένος από το 2018 Spencer P. Jones, οδηγός τους, μορφάρα για τα Αυστραλιανά rock and roll χρονικά. Αρκεί να πούμε το όνομα Beasts of Bourbon, έχει κάνει και άλλα, όχι μόνο Beasts of Bourbon και Johnnies. Αμέσως πριν παίξαμε το νέο του single Pray to John Wayne. Pray to John Wayne, κυκλοφορημένο στις 2 Οκτωβρίου, το οποίο αποτελεί την πρώτη πρόγευση από τη συλλογή Rarehide. Outtakes, B-Sides and Rarities, η οποία είναι να ακολουθήσει στις 13 Νοεμβρίου. Η ιστορία της έκδοσης εν ολίγης. Το συγκρότημα ενημερώνεται ότι υπάρχουν ακόμη παλιές ταινίες από ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 80. Οι ταινίες ψηφιοποιούνται και αποκαλύπτουν εναλλακτικές εκτελέσεις, δεύτερες πλευρές από συγκλάκια, κυκλοφόρητα τραγούδια και διαφορετικές εκδοχές γνωστών ηχογραφήσεων. Το υλικό δίνεται για νέες μίξεις και μέσα από αυτές τις ηχογραφήσεις ξεπροβάλλει και το Pray to John Wayne, ένα τραγούδι γραμμένο από τους Graham Hood, Spencer P. Jones, Billy Palmer και Paul Doherty. Στους στίχους του τραγουδιού, κεντρική μορφή, παρελάβνει, είναι ο John Wayne. Αναφορές γίνονται στην ασθένειά του και στις συζητήσεις που για χρόνια συνοδεύουν, έχει βγει και το σχετικό ντοκιμαντέρ, τα γυρίσματα της ταινίας The Conqueror. Σε περιοχή, στην αμερικανική περιοχή, όπου είχαν πραγματοποιηθεί πυρηνικές δοκιμές από το κράτος. Η συλλογή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο, καθώς αναδεικνύει.

τη στενή σχέση των Τζόνις με τον Πολ Κέλι. Γιατί? Γιατί ανάμεσα στις ηχογραφήσεις, στα τραγούδια που περιέχει η συλλογή, που είναι να βγει στις 13 Νοεμβρίου, περιλαμβάνεται το Bleeding Heart. Το ακούσαμε εμείς. Τραγούδι του Παμέγιστου, το ακούσαμε Originale. Τραγούδι του Παμέγιστου, Originale δηλαδή από το άλμπουμ των Τζόνις. Τραγούδι του Παμέγιστου Πολ Κέλι, το οποίο, όπως είπαμε, μπήκε στο πρώτο από τα δύο στούντιο άλμπουμ που μας έχουν κληροδοτήσει οι Τζόνις. Το Highlights of a Dangerous Life 1986 και έγινε τεράστια επιτυχία και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, από τις αξιοπρεπέστερες επιτυχίες, από αυτές που συγκροτούν την κασέτα με την οποία κάνουν ακόμα και σήμερα εκπομπή στα ράδια της πόλης διάφοροι συνάδελφοι ή ανάδελφοι, οι οποίοι επιμένουν στα ίδια και στα ίδια. Άνοιξε ράδιο σήμερα και ήταν πάλι η ίδια κασέτα, ως αν η δισκογραφία να έχει παγώσει στον χρόνο. Ράδιο Θεσσαλονικιώτικο εννοώ. Άντε, δεν έχουν σημασία τα ονόματα και οι σταθμοί. Οι The Giannis μας είπαν το Pray to John Wayne και η Αυστραλιανή ομοβροντία Καλάκρατη, COFFIN, Coffin.

Το όνομά τους το γράφουν με κεφαλαία γράμματα και ενδιάμεσα έχουμε τελείες, εκτός από το τελευταίο γράμμα, στο οποίο δεν έχουν τελεία, έτσι το θέλουν. CEO, FFIN, Coffin, το όνομά τους σημαίνει Children of Finland Fighting in Norway. Δεν θα κάνω σχόλιο. Ξεκίνησαν στο Sydney, συγκρατήθηκαν και τιμούν το Αυστραλιανό pub rock. Το punk εδώ είναι σε πρώτο πλάνο και το hard rock κάπως. Στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το album Out in Oslo. Μια αδιαπραγμάτευτη πανκύλα στο σύνολό της και από εδώ μας μπουμπούνισαν το τραγούδι το ομότιτλο Out in Oslo. Pond τώρα, P-O-N-D. Αυστραλή και αυτοί.

Οι Αυστραλοί Pond, POND, ξεκίνησαν το 2000. Έχουν περάσει πολλές φορές από πεζολίστες των διαμαντιών κατά καιρούς. Κάθε φορά που εντοπίζαμε καινούριους δίσκους τους, πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, έχουν ψωμί, έχουν ζουμί, τα άλμπουμ τους. Οι Αυστραλοί Pond ξεκίνησαν το 2008 στο Perth της Δυτικής Αυστραλίας, εκείνη και τα ξαδέρφια μου. Κεντρικά πρόσωπα ο Nick και ο Jay. Το group έχει περάσει τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια μετακινώντας διαρκώς τα όρια του, από την ψυχεδέλεια και τον garage rock μέχρι την pop, τα ηλεκτρονικά στοιχεία και πιο πρόσφατα επιρροές από το post-punk και το new wave. Το Terrestrials είναι το 10ο άλμπουμ τους και βγήκε στις 19 Ιουνίου του 2026 και βρίσκει το συγκρότημα να αναζητά διαφορετικές αφετηρίες, αφήνοντας στην άκρη αρκετά από τα γνώριμα ταξιδιάρικα ψυχεδελικά κλισέ και αντλώντας έμπνευση από συγκροτήματα όπως Church, Magazine, Midnight Oil, Sisters of Mercy, αλλά έχουν και αρκετά μπλιμπλίκια, μπίτια και τα συναφή. Το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου του καινούριου των Pond είναι το Skyworks. Αυτό παραθέσαμε αμέσως πριν. Είναι τόσο ανανεωμένοι οι Pond ώστε να μην τους αναγνωρίζεις εύκολα. Μπορείς να το πεις και έτσι.

Είναι που παίζουμε καινούρια. Αυτά ακούγαμε πως και να έχει το 1988. Αυτά μεταξύ άλλων. Όπου στεκόσουν και όπου βρισκόσουν έπαιζε το Good Tradition από το πρώτο άλμπουμ Ancient Heart της Τανίτα Τίκαρα. Γεννημένη στην Γερμανία και μεγαλωμένη στη Βρετανία, αλλά με ακόμα πιο μπερδεμένες ρίζες και καταγωγή. Άστα να πάνε, μην τα λέμε τώρα. Θα μπλέξουμε. Έγραφε ήδη τα δικά της τραγούδια από την εφηβεία της και εντυπωσίασε αμέσως με τη βαθιά και όρημη φωνή της. Αν την άκουγες και δεν ήξερες την ηλικία της, θα έλεγες αυτή είναι 40. Φέρνει λίγο προς Λουσίντα Ουίλιαμς, αλλά και με έναν τρόπο γραφής που την ξεχώριζε από την pop του σωρού της εποχής, του σειρμού. Λίγο μας έκανε να γελάμε αυτή η ένρινη χρειά, αλλά μήπως εμείς έχουμε καλύτερη φωνή. Αυτό λοιπόν το αλμπουμικό ντεμπούτο του 1988 την καθιέρωσε διεθνώς την Τανίτα, χάρη και στο Twist in My Sobriety κυρίως, εκτός από το Good Tradition. Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ φέρουν τη δική της υπογραφή, να σημειωθεί και αυτό, ενώ μέχρι σήμερα το Ancient Heart παραμένει η πιο εμπορικά επιτυχημένη κυκλοφορία της. Μόσχο που λιμένει. Μπορεί να έχει βάλει με αυτό χρυσά πλακάκια, ας πούμε, στο μπάνιο της. Ή μπορεί να έχει αγοράσει μια ολόκληρη βίλα. Από το πρώτο άλμπουμ της, Τανίτα Τίκαραμ, που χρονολογείται από το έτος 1988, να την πάλι αυτή η χρονιά, ακούσαμε το τραγούδι που τη σύστησε στον κόσμο, μη μασά τα λόγια σου, το Good Tradition. Fast forward στο σήμερα από το 1988. Πέρσι, η Τανίτα Τίκαραμ επέστρεψε με το Liar, με κεφαλαία, ανοίγει παρένθεση, Love Isn't a Right. Το 10ο στούντιο άλμπουμ της και το πρώτο με νέο υλικό μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια το παρουσίασε ως ένα είδος συνομιλίας με το Ancient Heart, τον δίσκο που την πλάσαρε στο ευρύ ακροατήριο όταν ήταν μόλις 18 ετών. Αν εκείνος ο δίσκος κατέγραφε τη ματιά μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στον κόσμο, το Liar, Love Isn't Right καταγράφει τις σκέψεις και τις ανησυχίες μιας δημιουργού με σχεδόν 40 χρόνια πείρας απέναντι σε μια κοινωνία σε πλήρη αβεβαιότητα. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 από την Cooking Vinyl. Να τη πάλι η έγκριτη βρετανική ετικέτα. Η φωνή της Τίκαραμ παραμένει αμέσως αναγνωρίσιμη, βαθιά, εκφραστική, όμως το βάρος πέφτει εδώ και στους στίχους και στις ιστορίες που αφηγείται. Το άλμπουμ αντιμετωπίστηκε από πολλούς κριτικούς ως μια όρημη συνέχεια της πρώτης περίοδου της. Το ακούσαμε και εμείς το άλμπουμ, το συμπαθήσαμε και ειδού από το περσινό άλμπουμ της Τανίτα Τίκαραμ, Love Isn't Right, η κυρία στο εναρκτήριο άσμα Turn the Lights Down Low. Baby.

Τανίτα Τίκαραμ από το άλμπουμ της του 2025. Θυμίζουμε συνακροατές και φίλοι ότι κατά τη ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο και audio live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.gr, ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand που λέμε στα χωριά μας, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και έτσι, εκπομπή με την εκπομπή, επεισόδιο με το επεισόδιο, βραδιά με τη βραδιά, έχει συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχιοθήκη των Διαμαντιών στο RTKU. Το θρυλικό και μαγικό έτος 1988 εκπροσωπήθηκε στα απόψινα διαμάντια με το Starfish, τον Church και με το Ancient Heart της Τανίτα Τίκαραμ. Έχουμε όμως λόγο να επιστρέψουμε στο 1988 για ένα ακόμα δισκογραφικό υπερόπλο!

Ξέχαστε Γκάρι Φλόιντ. Τέλη δεκαετίας του 80 και η αμερικανική ανεξάρτητη σκηνή βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό. Οι Sister Double Happiness εμφανίζονται από το Σαν Φρανσίσκο και γεφυρώνουν punk, blues και hard rock και pro-grunge. Ήταν κάτι σαν grunge πριν ή παράλληλα με το επίσημο grunge, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει εύκολα σε καμιά κατηγορία. Επικεφαλής, ο χαρισματικός Γκάρι Φλόιντ, ήδη γνωστός από τους σχεδόν θρύλους, αν όχι θρύλους, The Dicks. Πλαισιωμένος εκεί και από την Λιν Πέρκο και αυτή στους, και στους Dixie ήταν και θέλω να πω και στους Sister Double Happiness, drummer. Το ομότιτλο ντεμπούτο των Sister Double Happiness κυκλοφορεί το 1988 από την SST Records. SST Records, αρχίσουμε τώρα ιστορίες. Σήμερα θεωρείται δικαίως μια από τις πιο κομβικές και κέρυες ηχογραφίες της εποχής, τοποθετημένη κάπου ανάμεσα στο αμερικανικό underground των 80s και στον σκληρότερο ήχο που λίγα χρόνια αργότερα θα συνδεόταν με την έκρηξη του grunge. Το τραγούδι που ακούσαμε ανοίγει τον δίσκο και δίνει τον τίτλο του και στο συγκρότημα και στο άλμπουμ. Με διάρκεια σχεδόν 6 λεπτών, το Sister Double Happiness, το τραγούδι παρουσιάζει από τα πρώτα δευτερόλεπτα όλα όσα έκαναν το συγκρότημα να ξεχωρίζει. Δυναμική παρουσία από τον σχορεμένο βαρέων βαρών Γκάρι Φλόιντ, γρατζουνιστές κιθάρες, άμα βιάζεσαι, και την σύμπνοια της punk ενέργειας με τις blues καταβολές της μπάντας, του group δηλαδή. Μπάντας δεν έχει πνευστά, καμιά φορά παρασύρωμαι κι εγώ. Από το ομώνυμο ντεμπούτο των Sister Double Happiness, βγαλμένο το 1988, ακούσαμε το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου, δηλαδή το Sister Double Happiness. Sister Double Happiness. Το συγκρότημα και τελειώνει η ιστορία. Τα υπόλοιπα τα βρίσκεις με το ψαχτήρι. Και από τους Sister Double Happiness θα μεταβούμε σε ένα συγκρότημα που συνδέεται μαζί τους μέσα από ένα πρόσωπο. Η drummer των Sister Double Happiness, η Lynn Perko, που είναι γνωστή σήμερα ως Lynn Truel, ήταν το 1995 ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Imperial Teen. Μαζί με τον Roddy Bottom, τον Faith No More, τον Will Schwartz και την Joan Stebbins. 30 και πλέον χρόνια αργότερα, το συγκρότημα παραμένει ενεργό και με την ίδια σύνθεση, καλά δεν τρώγονται αυτοί. Μόλις πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο All Over You από τη Merge Records. Πρόκειται για τον διάδοχο του Now We Are Timeless του 2019, τερματίζοντας μια δισκογραφική απουσία 7 ετών. Παρότι τα μέλη του ζουν πλέον σε διαφορετικές πόλεις, συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί, με κάποιο τρόπο βρίσκουν. Το τραγούδι που ακολουθεί από το νέο των Imperial Teen είναι το Overdrive, πρώτο σίγκλ που παρουσιάστηκε από το νέο άλμπουμ. Και είναι και το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου. Και έτσι λοιπόν από το ολοκένουργιο άλμπουμ All Over You βγήκε στις 9 Οκτωβρίου από την Merge Records, η Imperial Teen στο Overdrive.

Θα ξανακούσουμε Imperial Teen, αλλά και την ώρα θλιβερή είδηση. Ο David Sherkamp, η φωνή και βασικός δημιουργός των Pavlov's Dog, πέθανε στις 13 Οκτωβρίου 2026 σε ηλικία 73 ετών. Τον είχαν πεθάνει τόσες φορές οι φήμες, αλλά αυτή τη φορά η είδηση είναι αληθινή. Μόλις πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 25, είχε πεθάνει και η σύζυγός του Sarah Sherkamp, η οποία ήταν μέλος των μεταγενέστερων συνθέσεων των Pavlov's Dog. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε σύντομα στο 958 της R3, στο γνωστό 10 με 11 μας με διαμάντια.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

0: said night.
1: Γεια σας. Αν προσέξουμε την ερμηνεία του Lonnie Johnson στο Tomorrow Night που θα ακολουθήσει σε ηχογράφηση του 1947 και τη συγκρίνουμε με αυτή του Elvis Presley που άνοιξε την εκπομπή μας και ήταν του 1955, ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο οι φωνές αλλά και ο τρόπος παίξηματος των blues έχουν επηρεάσει την παγκόσμια βιομηχανία του δίσκου αλλά και αρκετούς superstars από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις μέρες μας.

Βέβαια, στα χέρια των δημιουργικών μουσικών, το blues ήταν πάντα μια πηγή έμπνευσης και αναδημιουργίας, όπως ακριβώς και στα κομμάτια που θα ακούσουμε στη συνέχεια, αρχής γενομένης από το τρίο των Colin Walcott, Don Cherry και Nana Vasconcelos. Blues με σιτάρ λοιπόν, από το άλμπουμ Codona 3 του 1982. Τίτλος του κομματιού, Κλίκι Κλάκι.

Άλλο ένα διαφορετικό blues για τη συνέχεια, ηχογραφημένο το 1972. Ο Τζόνι Ντιάν είναι στον μπάσο και το πιάνο και τα φωνητικά, ο Μονγκέζι Φεζά στην τρομπέτα και ο Κάι Τεμί στα drums. Τίτλος του κομματιού «Mighty Blues».

Thank you.

αφήνουμε το τρίο των Διάννη, Φεζά και Τεμίζ και το Mighty Blues και πάμε να ακούσουμε το Station Blues με τον Όθα Τέρνερ.

0: Από το Χαμπίπ Καν ακούσαμε το Indian Blues με τάμπλα, σιτάρ, πιάνο αλλά και slide κιθάρα. Από τον Captain Beefheart και τη Magic Band και από το διπλό, ιστορικό και προκλητικό για τότε αλλά και για σήμερα, Truth Mask Replica του 1969, ακούμε το Dachau Blues.
1: Dachau Blues, oh, oh, Dachau Blues, oh, oh, Dachau Blues, Dachau Blues, those poor Jews still crying by the burning back in World War II. One bad man, 6 million Jews down in Dachau.

0: on their shoulders, their eyes roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on World War III. On World War III.
1: Άλλο ένα blues, εξίσου προκλητικό με αυτό του Captain Beefheart, από το Last Exit, βινιλιάκι και αυτό του 1986. Ο Σόνι Σάροκ είναι στην κιθάρα, ο Πίτερ Μπρότσμαν στο τενόρο και το βαρύτονο σαξόφωνο, ο Μπιλ Λάσουελ στο εξάχορδο ηλεκτρικό μπάσο και ο Ρόναλντ Σάνον Τζάκσον παίζει drums και τραγουδά You Got Me Rockin'.

Και τώρα κάτι που ίσως ξαφνιάσει αρκετούς από εσάς. Από σχεδόν λιωμένο βινήλιο θα ακούσουμε Δημήτριο Στράτος και Mean Woman Blues από το Rock Exhibition και ερμηνεία που μόνο δέος θα πρέπει να προκαλεί. Μαζί του ο Μάουρο Παγκάνη και ο Πάολο Τοφάνη.

said, shake her hips, cause it's ruby lips. Well, I got a woman.

Από το Rock Exhibition και το Δημήτριο Στράτο ακούσαμε Mean Woman Blues. Επειδή είναι αρκετά σπάνιες οι φορές που δίδεται η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή του Δημήτριου Στράτου, από τον ίδιο δίσκο ακούμε άλλο ένα blues. Boom, boom, boom.

Πάμε προς το τέλος αυτής της ώρας, ακριβώς όπως αρχίσαμε. Ακούμε τον Elvis Presley από ηχογράφηση του 1960 στο Reconsider Baby του Lowell Fulson και αμέσως μετά τον ίδιο το δημιουργό του κομματιού στην αυθεντική του εκτέλεση.

0: process a little more time.
1: Υπεύθυνος για την ποιότητα του ήχου σε αυτή την ώρα ήταν ο Τρίφων Δημόπουλος. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και την πόρτα που ανοίγει, γεια και χαρά!

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Εγκαταλείπουμε τον κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα ή καλύτερα μικραίνουμε τις διαστάσεις του. Το κάνουμε home cinema ή για να ακριβολογούμε ασχολούμαστε με τις τηλεοπτικές σειρές που για πολλούς έχουν κακώς βέβαια αντικαταστήσει τον κινηματογράφο. Σκοτάδι ή Dark, αν προτιμάτε, είναι ο τίτλος μιας γερμανικής τηλεοπτικής σειράς thriller επιστημονικής φαντασίας με δημιουργούς τον Μπαράμπο Οντάρ και Γιάνκε Φρίζε. Προβλήθηκε για 3 σεζόν από το 2017 έως το 2020. Μετά την εξαφάνιση ενός παιδιού, το Dark εστιάζει στους κατοίκους της φανταστικής γερμανικής πόλης Βίντεν, καθώς επιδιώκουν να μάθουν την αλήθεια. Ακολουθούν συνδέσεις μεταξύ 4 αποξενωμένων οικογενειών για να ξεδιπλώσουν μια δυσίωνη συνωμοσία ταξιδιού στον χρόνο που εκτείνεται σε αρκετές γενιές. Η σειρά διερευνά τις υπαρξιακές επιπτώσεις του χρόνου και την επίδρασή του στην ανθρώπινη φύση. Τη μουσική έγραψε ο Άπαρατ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Άπαρατ για τον Dark, την γερμανική τηλεοπτική σειρά θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται από την γερμανική πόλη Βίντεν, φέροντας στο φως τις διαταραγμένες σχέσεις, τις διπλές ζωές και τα σκοτεινά παρελθόντα τεσσάρων οικογενειών που ζουν εκεί και ξεδιπλώνοντας ένα μυστήριο που εκτείνεται σε τέσσερις γενιές. Η πρώτη σεζόν ξεκινάει το 2019, αλλά συνέχεια επεκτείνεται ώστε να σε περιλάβει το 1986 και το 1953 μέσω ταξιδιού στο χρόνο, καθώς μέλη των κεντρικών οικογενειών της σειράς ανακαλύπτουν μια σκουλικότρυπα στο σύστημα σπηλαίων κάτω από τον τοπικό πυρηνικό σταθμό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν αποκαλύπτονται μυστικά που αφορούν τις οικογένειες, ενώ οι ζωές τους αρχίζουν να καταραίουν καθώς οι δεσμοί τους έρχονται στο φως. Η συνωμοσία εμπλέκει τα εξαφανισμένα παιδιά καθώς και την ιστορία της πόλης και των κατοίκων της.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Άπαρατ για το Dark, τη γερμανική τηλεοπτική σειρά thriller επιστημονικής φαντασίας. Η δεύτερη σεζόν συνεχίζει τις προσπάθειες των οικογενειών να επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αγνοούνται αρκετούς μήνες μετά το φινάλε της πρώτης σεζόν και συγκεκριμένα στις χρονιές 2020, 1987 και 1954. Επιπλέον, αφηγηματικές γραμμές διαδραματίζονται σε χρονιές όπως το 2053 και το 1921. Η δεύτερη σεζόν εισάγει το Sic Mandus Creatus Est, μια σημαντική παράταξη στην συνεχιζόμενη μάχη για την τελική μοίρα των κατοίκων του Βίντεν και του κόσμου. Η σεζόν μετρά αντίστροφα για την αποκάλυψη.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Άπαραρτ για το Dark, τη γερμανική τηλεοπτική σειρά θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Αυτή η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά την 1η Δεκεμβρίου του 2017 στο Netflix και είναι η πρώτη γερμανόφωνη σειρά της υπηρεσίας. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε το 2019, ενώ η τρίτη, η τελευταία, κυκλοφόρησε 27 Ιουνίου του 2020. Η τρίτη σεζόν παρακολουθεί τις τέσσερις οικογένειες μέσα στο χρόνο στον απόϊχο της αποκάλυψης του 2020. Εισάγει ένα παράλληλο κόσμο που συνδέεται με τον πρώτο. Η σεζόν συνεχίζει τις αφηγηματικές γραμμές των ετών 1954, 1987, 2020 και 2053 στον πρώτο κόσμο, ενώ παράλληλα προσθέτει μια νέα ιστορία που διαδραματίζεται το 1888, καθώς και ιστορίες που εκτελήσονται το 19, το 2052 στο δεύτερο κόσμο, καθώς οι διάφορες παρατάξεις επιδιώκουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για τον κάθε κόσμο.

Καλησπέρα και καλώς ορίσατε, φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα από τον 9.58 εδώ και 5 περίπου λεπτά. Άλλη μια περιπλάνηση δηλαδή στην απέραντη ποικιλή μορφή της μουσικής θα είναι κοντά σας μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ζωή Μούσιου τη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτος ο Billy Gibbons, η κινητήρια δηλαδή δύναμη των ZZ Top, σε ένα πρώτο από τα καινούργια του τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο του με τίτλο Hardware. Πάμε όμως και για ένα δεύτερο τώρα, είναι το Desert High.

Και αυτό που ξεκίνησε μόλις, φίλοι και φίλες, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που πρώτα ακούσαμε πριν από πολλά πια χρόνια, Somewhere Down the Crazy River ο τίτλος του, το υπογράφει ο Ρόμπι Ρόμπερτσον των θρυλικών The Band και είναι από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε το 87. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πολύ πιο κοντά στις μέρες μας πια με το τραγούδι που τελείωσε μόλις. Στο 2000 βρεθήκαμε φίλοι και φίλες, συντροφιά με τους Legama, το γερμανικό αυτό ντουο, που αποτελούσαν ο DJ και drummer Mark Frank και ο τραγουδιστής και πιανίστας Jochen Helfert. Στο All of Me τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Στο 1999 πηγαίνουμε τώρα και σε ένα νορβηγικό ντουο τη φορά αυτή. Ένα ντουο που αποτελούν ο πιανίστας Boogie Veseltoft και η βοκαλίστρια Sigel Andresen. You might say... Thank you.

και ένα τραγουδιστικό ντουέτο μετά από τα ντουο αυτά των Γερμανών Λεγκαμά και των Νορβηγών Μπούγκι Βέσελτοφτ και Σίτζε Λέντρεσεν που προηγήθηκαν. Ένα ντουέτο τραγουδιστικό αποτελούμενο από τον Μπόμπι Γούμακ και την Λάνα Ντελ Ρέι. Στο Dayglo Reflection τους ακούσαμε και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, κομμάτι του Γερμανού DJ και παραγωγού Daniel Mag. Το επόμενο, εδώ σήμερα θα το ακούσουμε σε ένα remix του δικού μας DJ Lupus, Electrica.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Some Kind of Game, ο τίτλος του κομματιού που τελείωσε μόλις, υπογράφεται από τον Νίκολα Τζάρ, τον Αμερικανό δηλαδή αυτό με την χιλιανική καταγωγή, DJ και παραγωγό. Συνεχίζουμε όμως, Dr. Cucho και Wally López τώρα, ένα DJ-κό δίδυμο από την Ισπανία είναι, και La Luna.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Γερμανών από τη Stuttgart Double XINC, το Tokame που ξεκίνησε μόλις, είναι συνάμα φίλοι και φίλες και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ζωή Μούσιου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνωστής μουσικές και τα λόγια, πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στο 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφτε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όσον αφορά την ιδέα, την ευφυΐα και την αντιπαράθεση με τις λέξεις, ήταν και πιθανότητα εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς. Οι συναυλίες του είναι σαν αγώνες πυγμαχίας και πάντα βγαίνει νικητής. Ενώ παράλληλα, μια ορχήστρα 15-20 μελών παίζει με όλη της τη δύναμη. Είναι φανταστικός, είχε πει για τον Mighty Sparrow ο Bob Dylan, στον ερμηνευτή και συνθέτη της Καλύψο, που απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Σε ηλικία 91 ετών, είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή. Το χαρακτηριστικό του χιούμορ και στίχοι που ξεσήκωναν τον κόσμο. Ο ακλόνητος κοινωνικός σχολιασμός σε συνδυασμό με την εκλεπτισμένη μουσική συνοδεία καθιέρωσαν τον Mighty Sparrow ως διεθνές μουσικό είδωλο. Μέχρι να εμφανιστεί, η περισσότερη μουσική του είδους ήταν μη επαγγελματίες. Πληρώνονταν με ρούμι και φαγητό, μια λιχουδιά, αντί για μισθό. Επιβίωναν με την ευγνωμοσύνη του λαού. Ο Sparrow όμως τα άλλαξε όλα αυτά. Φορούσε κοστούμι σαν επιχειρηματίας και επέμενε να αμείβεται με χρήματα. Μπορούσε να είναι απαιτητικός, αλλά οι μουσικοί λάτρευαν να παίζουν μαζί του, επειδή τους φερόταν με τον καλύτερο τρόπο. Σε 7 δεκαετίες, ο Mighty Sparrow ηχογράφησε πάνω από 70 άλμπουμ, με πολλά από τα πρωτότυπα τραγούδια του να έχουν γίνει πρότυπα μεταξύ ερμηνευτών της Καραϊβικής. Κανένας άλλος μουσικός της Καλύψο δεν είχε το εύρος του. Ενσωμάτωνε παναφρικανικούς, φανκ, σόκα ήχους και μπαλάντες, τραγουδούσε χριστουγεννιάτικες μελωδίες, σπιρίτσουας και γκόσπελ ύψο, δηλαδή γκόσπελ και καλύψο μαζί, και σόλ τραγούδια όπως την διάσημη σύνθεση Save the Last Dance for Me των Doc Pomus και Mort Schumann, επιτυχία των Drifters. Καλή σας ακρόαση!

αγαπητός και τιμημένος από τους κατοίκους του Τρινιδάδ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δημόσια προσωπικότητα στην ιστορία του νησιού, ο Mighty Sparrow ήταν και την καλύψω μουσική ότι ο Bob Marley για τη Ρέγκε, ένας εμπνευσμένος θρύλος. Τραγούδια όπως το Gin and Dinah, το παγωρευμένο επί χρόνια Congo Man για τις διαφυλετικές σχέσεις και το May May που θα ακούσουμε στη συνέχεια, έφεραν τους Βρετανούς σε επαφή με το μουσικό είδος που εκπροσώπησε, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 50, 60 και 70, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο βασιλιά της Καλύψο, Μάιτι Σπάρο, ο οποίος απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 91 ετών. Ο Σλίνγκερ Φρανσίσκο, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1935 στο Grand Road της Γρενάδας. Σε ηλικία 18 μηνών, η μητέρα του Κλαρίς έβαλε αυτόν και τον μεγαλύτερο αδελφό του σε μια μικρή βάρκα με προορισμό το Τρινιδάδ. Εκεί είχε μετακομίσει ο ξυλουργός πατέρας του,

όπου ο νέος πετρελαϊκός πλούτος είχε δελεάσει αυτόν και χιλιάδες άλλους μικρούς νησιώτες να αναζητήσουν εργασία. Το ταλέντο του Mighty Sparrow σύντομα εκδηλώθηκε στο καθολικό σχολείο αγοριών New Town του Port of Spain, όπου απολάμβανε να τραγουδάει γρηγοριανά άσματα και μελωδίες στα λατινικά ως επικεφαλής της χοροδίας, καθώς και να εμφανίζεται σε εβδομαδιαίες συναυλίες του σχολείου. Η μητέρα του Clarice ισχυρίστηκε ότι η μουσική κλίση του γιού της προερχόταν από το γεγονός ότι εκείνη χόρευε με πάφος σε μια αίθουσα χορού στις 4 το πρωί, όταν άρχισε λοιπόν το κετού. Επηρεασμένος από τις ηχογραφίες του Nat King Cole, Sarah Vaughan και Frank Sinatra, ο Slinger άρχισε να τραγουδάει μπροστά στη μητέρα του μερικά από τα λιγότερο τολμηρά τοπικά καλύψω κομμάτια, και ενώ μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση στο δημόσιο, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στη μητέρα του, καθώς η καλύψω μουσική την εποχή εκείνη δεν ήταν και την καλή κοινωνία. Στα πρώτα του βήματα στους χώρους όπου πεζόταν το είδος, οι παλαιότεροι τραγουδιστές πείραζαν το Francisco για τις ασυνήθιστα υπερκινητικές κινήσεις του πάνω στη σκηνή, οι οποίες όπως έλεγαν τον έκαναν να μοιάζει με ένα μικρό σπουργίτη. Το όνομα έμεινε, ενώ το επίθετο Mighty προσθέθηκε αργότερα με ομόφωνη αποδοχή όταν η μεγαλοσύνη του δεν μπορούσε πλέον να αμφισβητηθεί. Ήταν επίσης γνωστός με το χαϊδευτικό Birdie.

Ακούσαμε τη σύνθεση Rose από τον Mighty Sparrow βεβαίως. Το 1956, σε ηλικία 20 ετών, πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στον ετήσιο διαγωνισμό Calypso Monarch του Trinidad, όπου παρουσιάστηκε κατά λάθος σε σκηνή ως Lord Melody, ο οποίος ήταν το είδωλό του. Δείχνοντας την ψυχική ηρεμία, την αίσθηση διασκέδαση και την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτήριζαν, άρχισε αστειευόμενος να τραγουδάει μια μελωδία του Melody πριν ξεκινήσει τη δική του νέα σύνθεση Gin and Dinah. Ένας χιουμοριστικός ερωτασμός της πρόσφατης αποχώρησης του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από το Trinidad και τον Μπάγκο και το γεγονότος ότι οι ντόπιες γυναίκες θα έπρεπε πλέον να στρέψουν την προσοχή τους σε ανθρώπους όπως ο Σπάρο, αντί για τους καλεσμένους τους που μασούσαν τσίχλες. Το τραγούδι έγινε αμέσως κλασικό, χάρη στο συνθέτη του τον τίτλο του Βασιλιά της Καλύψο, το απόλυτο επίτευγμα για έναν μουσικό του είδους. Κέρδισε επίσης και τον διαγωνισμό του καναβαλιού Road March. Είναι ένας τίτλος και μια διάκριση η οποία δίνεται σε κάποιον ερμηνευτή συνθέτη, το οποίο το κομμάτι παίζεται περισσότερο κατά τη διάρκεια του καναβαλιού, και ήταν το Gin and Dinah. Όμως έλαβε ως έπαφλο το ποσό των $40 μόνο και σε ένδειξη διαμαρτυρίας έγραψε το Carnival Boycott, ένα τραγούδι που αποτελούσε δρυμία κριτική κατά της μουσικής βιομηχανίας του Trinidad. Παρά την άρνησή του να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς του καναβαλιού για τα επόμενα 3 χρόνια, ο Σπάρο αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της Καραϊβικής. Να πούμε πως συνολικά έχει κερδίσει 11 φορές τον τίτλο του Βασιλιά της Καλύψο Μουσικής και 8 φορές τον διαγωνισμό Road March. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλός του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο φίλος του Lord Kitchener, ο οποίος συχνά τον νικούσε στο Road March, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει τη σταθερότητά του. Εμείς όμως σε σημείο αυτό θα απολαύσουμε το Gin and Dinah.

0: Το κλειδί για τη μακροχρόνια επιτυχία του Σπάρου, εκτός από την ευέλικτη και μελωδική φωνή του, ήταν η σπάνια ικανότητά του να γράφει τραγούδια που ήταν ακαταμάχητα ως χορευτικά κομμάτια για διασκέδαση, αλλά λειτουργούσαν και σε άλλα επίπεδα, μεταδίδοντας πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα και παρουσιαστή από την Τρινιδάδ, Ισακ Φέργκιουσον, ακόμα και οι πολιτικοί φοβόντουσαν τον Σπάρου και αυτά που αποκάλυπτε για αυτού σε ένα τραγούδι. Το γεγονός ότι ο Μάιτι Σπάρου έζησε τα πρώτα χρόνια του στις φτωχές περιοχές του Port of Spain βοήθησε στη διαμόρφωση των αριστερών πολιτικών πεπιθήσεών του που αποτυπώθηκαν σε συνθέσεις όπως είναι το Capitalism Gone Mad και το Neurosis of the Rich που θα ακούσουμε στη συνέχεια και συχνά του άρεσε να αυτοαποκαλείται φωνή των μη προνομιούχων.
1: Contrary to yesterday, when wealth was a social law, the official concern today revolves around the poor. The sexual fancies and wild emotions, unemployment, education, ethnic composition have now become interesting studies of exhaustive attention.

Ο Μάιτι Σπάρο ενθάρρυνε την ενότητα της Καραϊβικής, προώθησε το αίτημα της αυτοδιάθεσης των Δυτικών Ινδιών στα τέλη της δεκαετίας του 50 και 60, έγραψε τραγουδία για την ανεξαρτησία του Τρινιδάδ. Ένα από τα πιο συναρπαστικά τραγούδια του ήταν το The Slave από τον δίσκο του 1964 True Life Stories of People, Passion and Politics. Το τραγούδι έθετε ένα πρότυπο για το πώς η μουσική της Καραϊβικής θα μπορούσε να ερμηνεύσει την αιματηρή ιστορία της. Ο συγγραφέας και παρουσιαστής από το Τρινιδάδ, Ισακ Φέργκισον, θυμάται τον φίλο του Bob Marley να το εκμυστηρεύεται. Όταν άκουσα τον Mighty Sparrow να τραγουδά The Slave, ήξερα τι ήθελα να κάνω με τη μουσική μου. Πάνω σε ένα δυναμικό αφροκουβανέζικο ρυθμό jazz, η έντονη προφορά του Sparrow και η έντονη επίθεση στο ρεφρέν χτίζουν μια αφήγηση που προμηνύει το Redemption Song του Marley. Κατάφερα να κάνω μια λαμπρή απόδραση, αλλά κάθε φορά που σκέφτομαι το μαστίγιο και τα σκυλιά, το σώμα μου αρχίζει να τρέμει και καθώς ο Sparrow πετάει τον στίχο «Κύριε, θέλω να είμαι ελεύθερος», η σύνθεση σταματά τόσο απότομα που δίνει την αίσθηση στον ακροατή πως πηδάει από ένα γκρεμό στον ωκεανό για να ξεφύγει από τα σκυλιά του κυνηγού σκλάβων.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιής του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σκιαγραφούμε το πορτρέτο του Μαϊτή Σπάρου, του βασιλιά της Καλύψο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 91 ετών. Το 1969 ο Σπάρο συνεργάστηκε με τον Τζαμαϊκανό μουσικό Byron Lee στο Only a Fool Breaks His Own Heart, το οποίο σημείωσε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία, όπου επανήλθε στα charts 8 χρόνια αργότερα, περνώντας 27 εβδομάδες στη λίστα αυτή, στα charts λοιπόν, και φτάνοντας στο νούμερο 2 την άνοιξη του 1978. Ας απολαύσουμε το κομμάτι.

Ο Μάικ Σπάρο, κατά τη διάρκεια της θρηλυκής καριέρας του, που κράτησε περίπου 7 δεκαετίες, είχε συλλέξει μια πληθώρα διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, το απενεμήθηκε ο τίτλος του τάγματος στην Δημοκρατία στο Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, ενώ στην Νιγηρία ανακηρύχθηκε επίτιμος ο αρχηγός των Γιορούμπα. Για να μην λείπει τίποτα, αυτοανακηρύχθηκε και βασιλιάς της Καλύψος στον κόσμο. Με την πάροδο των ετών, αντιμετώπισε τις αλλαγές στις μουσικές προτιμήσεις με ευκολία, ειδικά όταν ο ήχος της Καλύψο μουσικής μεταμορφώθηκε στην πιο funky ηλεκτροποιημένη μορφή της σόκα τη δεκαετία του 70, θα ακούσουμε το Soca Man στη συνέχεια. Αν και μεγάλο μέρος του μεταγενέστερου υλικού του δεν είχε τόσο καλή απόδοση από πλευράς πωλήσεων, ήταν εξαιρετικά περιζήτητος ως ερμηνευτής σε συναυλίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και έβγαζε ένα αξιοπρεπές εισόδημα από το επάγγελμά του. Ας ακούσουμε το Soca Man.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Mighty Sparrow άρχισε να περνάει όλο και περισσότερο διάστημα στην Νέα Υόρκη, όπου αγόρασε μια δεύτερη κατοικία. Με ακλόνητη αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα προσγειωμένος, ήταν σίγουρος για την κληρονομιά του στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Όταν τον ρωτούσαν αν ήταν πιθανό κάποιος να ξεπεράσει τα κατορθώματά του, του άρεσε συχνά να απαντά ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα και η μάνα του έχει πεθάνει. Ο Sparrow επέζησε από κόμμα το 2013, είχε όμως μειωμένη κινητικότητα, γεγονός που περιόρισε τις εμφανίσεις του τα επόμενα χρόνια. Το 2014 δήλωσε: «Μπορώ να το αντιμετωπίσω, αλλά προτιμώ απλώς να το πάω λίγο πιο σιγά». Οι ελπίδες ότι θα επέστρεφε στη σκηνή για να γιορτάσει τα 90 του γενέθλια τον Ιούλιο του 2025 δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν εμφανίστηκε βεβαίως και στο καναβάρι του Trinitar και τον Μπάγκο του 2026. Πέθανε στο νοσοκομείο του Queens της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου του 2026 έπειτα από σύντομη ασθένεια. Ήταν μια εμβληματική μορφή της βιομηχανίας του θεάματος, ιδιαίτερα αξιόλογος για το ταλέντο και τη φινέζα του ως τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μέντορας και αγαπητός σε πολλούς. Ήταν επίσης σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάπους, σύντροφος ζωής και φίλος, έγραψε η κόρη του Κάρεν στο Facebook. Έφυγε από τη ζωή γαλήνια, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης Καλύψο έζησε μια εκπληκτική ζωή γεμάτη επιτεύγματα. Διέδωσε το είδος αυτό σε όλο τον κόσμο. Ο μύθος και η μουσική, η καυστική και η χιουμοριστική στίχη του θα ζουν αιώνια και σαν να τον ακούμε να τραγουδάει. Ποιος σκότωσε τον Sparrow, κανείς δεν ξέρει. Sparrow Dead, λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Και είναι που λέτε μια ωραία Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη. Ωραία παρήξη κάνει αυτό το 8, Οκτώβρης 8. Αν βέβαια θυμάσαι και έχεις μάθει ποτέ ότι είναι ο 8ος μήνας του έτους παλαιά στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, έξω και το Οκτώμπερ. Που βέβαια 8 Οκτώμπερ λογικά έπρεπε να λέμε Οκτώβρης και Οκτώβριος. Τώρα πώς προκύπτει να βάζουμε ένα μου μέσα και θα γίνεται Οκτώμβριος, αυτό μόνο ο ένας γλωσσολόγος μπορεί να μας το εξηγήσει κάποτε. Που θα επιμείνει κιόλας ότι αν οι 9 στους 10 λένε συνέχεια Οκτώμβριος, θα μείνει έτσι να είναι το σωστό. Τώρα θα μου πείτε Τσολακίδη, αυτό είναι το σημαντικότερο σήμερα μεσημεριάτικο. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτό το πρόβλημα του κόσμου σήμερα. Ωστόσο, παραμένει μυστήριο για μένα το πώς γίνεται το Οκτώμπερ να το λέμε Οκτώμπερ και το Οκτώβρης να μην μπορούμε να το πούμε Οκτώβρης.